Zoo 90,8. Full επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρι που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα, πώς γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
2: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Άκουσε.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θε να λέμε βλακίε πρωί-πρωί. Να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσεις κάτι σε.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρωτάω χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίτηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή.
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
19: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
20: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
18: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Έλα παιδιά, Πέμπτη σήμερα, έλα ξυπνάμε. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι το πρωινό show του Zoo Radio. Είμαστε έτοιμοι για όλα και σήμερα Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Μαζί μου είναι ο Θοδωρής Κατσόχυρος.
6: Καλημέρα σας.
5: Και η Νάση Βλάχου.
7: Καλημέρα σας.
5: Με πολύ καλή διάθεση και οι δύο τους είδα σήμερα, έτσι ανεβασμένοι.
6: Πέμπτη είναι.
5: Γι' αυτό. Σήμερα και αύριο και μετά ξανά ξάπλες. Έτσι. Αραλίγια και τεμπελίγια.
7: Εντάξει, το χρειαζόμαστε γιατί η εβδομάδα είναι δύσκολη.
5: Είναι η εβδομάδα δύσκολη. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολη και η μεθεπόμενη πιο δύσκολη. Τέλος πάντων.
7: Όλες, όλες.
5: Έλα, βρε, εύκολη είναι η εβδομάδα. Σε που κυλάνε, βρε, όμορφα και ζούμε. Ωραία, ρε, σταμάτα
7: πώς
5: πια.
7: Πώς πέρασες χθες?
5: Πολύ όμορφα πέρασα χθες. Ωραία. Πήγα στην εκδήλωση που είχε ο όμιλός μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ δεν μου αρέσει, μου αρέσει η Διεθνή Έκθεση. Δεν ξέρω πώς θα σου το περιγράψω.
7: Είναι guilty pleasure.
5: Δεν ξέρω τι guilty και τι pleasure είναι. Και λέω ότι δεν μου αρέσει, τελικά μου αρέσει. Περπατάω, πήγαμε όλοι οικογενειακώς.
7: Α, και ο Αντώνης ήρθε.
5: Βέβαια, εσύ γιατί δεν ήρθες?
7: Εγώ γιατί είχαμε συνάντηση στο σχολείο, μάθαμε ποια θα είναι η δασκάλα μας φέτος, είχαμε ενημερωτικό και επειδή έλειπε και ο Κώστας, είχα και την Ιωάννα μαζί μου. Τελειώσαμε αργά και πήγαμε μετά με τις μαμάδες σε ένα σουσού.
6: Καλά,
7: σε
6: ένα σουσού.
5: Καλημέρα, παιδιά. Σκατζούλη, δεν θα πω τίποτα για σένα, θα μας τα πει σε λίγο τι ακριβώς έγινε εχθές. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε φυσικά τη σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. 50 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσετε γεύμα στα TGI Fridays, Cosmo Malavie, αλλά και ένα τέλειο παιχνίδι που έρχεται στο τέλος στα σύνδετα και σας δίνουν ένα διπλό εισιτήριο για το Cine Pilea. Είμαστε έτοιμοι, κουκλάκια, να ξεκινήσουμε.
7: Πολύ έτοιμοι.
5: Με κομματάρα σήμερα από τον Σόμπρ και το 12 to 12. Σε λίγο Jennifer Lopez θα το κουνήσουμε με End Your Mama για εμάς που ξυπνάμε από νωρίς.

0: The Sun. Καλημέρα, καλημέρα παρεάκια μου, γλυκάκια μου, πολλά φιλάκια και στα πρώτα μηνυματάκια που είναι εδώ έτσι και φαίνονται. Θα σας διαβάσουμε σε λίγο, μην μου βιάζεστε καθόλου. Δεν βιάζονται και τα πρωτάκια για να πάνε σχολείο, αλλά και όλοι οι άλλοι. Έχουμε το back to school το οποίο ξεκινάει και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες και οι νονές.
1: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, Βασίλη. Σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα.
0: Φυσικά που πάμε, πηγαίνουμε στα Mosaic Stores, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Γιατί όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, μιλάμε για Mosaic Stores. Και αφού την βρούμε την τσαντούλα μας, συνεχίζουμε με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα σχολική χρονιά.
1: Σχολική τσάντα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, αν έχει γίνει κάποιο σαν σήμερα, τι χαρακτηριστικά
1: λοιπόν,
0: έχει να σου
1: λέει. Ακού, διαθέτει έντονη παρατηρητικότητα, ναι, και αναλυτική σκέψη σε αντίθεση με του υπόλοιπους παρθένους. Αυτός που γεννήθηκε σαν σήμερα, του αρέσει να δράσει στο παρασκήνιο, mm-hmm, δεν θέλει να βγαίνει μπροστά, λύνει προβλήματα με βάση τη λογική και την ευστροφία και κυνηγάει την προσωπική του εξέλιξη.
0: Γιατί γελάς πάλι, από χθες με έχεις τρελάνει το μυαλό.
2: Έχει πιάσει ένα νευρικό.
0: Έχουμε παιδιά μια καινούργια φωτογραφία 80's και δεν μπορεί να ερμήσει από χθες. Και την έβαλα και σήμερα και δεν αντέχει. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, τι καλή και δική μας ακούτε, 99,5. Στην Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη 97,8. www.zuret.com.
0: Χαζέ.
2: Και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Οι επόμενες μέρες θα έχουν ζέστη 18 με 31 βαθμούς Κελσίου στην πόλη σήμερα και αύριο. Και μετά έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Ειδικά την Κυριακή θα πέσει 5 βαθμούς η θερμοκρασία και θα έχουμε και λίγες καταιγίδες, Νανσούλα μου.
1: Αχ, ο δολοφόνος.
0: Ο δολοφόνος αυτός που σου καταστρέφει τη ζωή. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για τις πρώτες καλημέρες και γενικά ό,τι θέλετε να μοιραστούμε μαζί.
1: Και σαν σήμερα το 1988 το σύγκλι Sweet Child of Mine των Guns N' Roses φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία του συγκροτήματος.
0: Εξαιρετική Guns N' Roses, σου ακούμε πολύ συχνά στην rock banda. Τώρα όμως σας έχουμε κάτι άλλο τελείως από τα ανάποδα, αφού θα φιλοξενήσουμε τους αγαπημένους μας Backstreet Boys και το Everybody. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Everybody! Yeah.

0: Show me love. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι 10 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα, στον Παναγιώτη μας, στον Άλεξ και στον Ιορδάνη, στην Ελένη και στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στη φίλη μας την Ντίνα και την Ραφαέλα που ακούνε Ζου 90,8. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι για όλα και βεβαίως να πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα της ημέρας που έχουμε. Πολλά σήμερα που έχουν συμβεί.
1: Πολλά έχουν γίνει. Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής χθες. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το κατηγορώ φυσικά στον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμα και το σχέδιο αυτής της χώρας παρά μόνο εμφανίστηκε ως σωτήρας, λέει, των επιπτώσεων της δικής του πολιτικής. Είπε ότι βγήκε σαν τους υπουργούς να λέει αναλυτικά πόσα χρήματα θα πάρει ποιος. Γενικά ξέρετε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε και τα είπε.
0: Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, είναι γνωστός και από το παρελθόν. Και αυτός μοιράζει πάρα πολλά πράγματα και υπόσχεται. Πάντα τα βλέπει όλα καλά. Μερικές φορές όταν ακούω τον Αλέξη τον Τσίπρα, είναι το ίδιο πράγμα που νιώθω όταν ακούω και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είναι λες και ζουν σε άλλη χώρα και οι δύο. Ο ένας νομίζει ότι έχεις κάνει εσύ ένα λάθος, ρε παιδί μου, και τι, δεν έχεις λεφτά και όλοι οι άλλοι έχουν. Και έτσι νιώθω. Και με τον άλλον νιώθω ότι έχουμε κάνει όλη η Ελλάδα ένα λάθος και δεν είμαστε τόσο πλούσιοι.
1: Ναι. Όντως, ότι εμείς θέμε τέλος πάντων.
0: Και ότι αυτό είναι πολύ εύκολο. Γιατί όταν θα βγει θα το κάνει. Δεν θα έχουμε χρήμα μετά.
1: Ναι. Είναι αυτό το γνωστό το gaslighting.
0: Και ήδη γνώρισα και ένα από τα στελέχη εχθές του Αλέξη.
2: Και πες αισιόδοξη.
0: Είναι αισιόδοξη και επίσης είναι αυτό που σας λέω. Λέει επιτέλους να αλλάξουμε. Λέει στην Ελλάδα να ζήσουμε καλά. Λέει για αυτό το πλούτο που δικαιούμαστε όλοι. Του λέω φιλαράκι, λέω πάμε καλά, σε βλέπω, είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι, ωραίο παιδί, πιτσιρικάς, βγάλαμε και σέλφι.
1: Α, ωραία,
0: με τη Μάγδα, μια τριάδα που ήμασταν. Ναι. Ωραία, εχθές.
1: Τι να πούμε
0: στη
1: τώρα.
0: Στη ΔΕΘ, γυρίζουν και αυτοί.
1: Σε προεκλογική επίθεση, αντιεπίθεση μάλλον, έρχεται και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος και αυτός έχει τον Νοέμβριο τις εκλογές του.
2: Ναι, και ίχνης τι είπε όμως. 5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Έτσι.
2: Αυτά είναι να τα ακούνε, όχι.
1: Έλα ρε και εσύ, αυτά είναι να τα ακούνε. Και ο Τσίπρας
2: έδωσε 150 ευρώ και 200 ευρώ, 5 χιλιάρικα.
0: Να τα δώσει όμως γιατί τα δίνει.
2: Αν κατήσει λέει το Κογκρέσο, αν είναι αυτός πάλι.
0: Γιατί όμως, δεν σου λέει, αυτό είναι πώς σου λέει, δωροδοκία.
1: Δωροδοκία ξεκάθαρη.
0: Αυτό είναι, φίλε, αυτό που λες, είναι δωροδοκία.
2: Γιατί τους λέει ότι με λέει κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή αν έβγαινε ο Μητσοτάκης σήμερα και έλεγε ότι αν με ψηφίσετε θα πάρετε 5.000 ευρώ ο καθένας αν βγω.
2: Ναι.
0: Θα γινόταν.
2: Θα έβγαινε, υπαψηφί.
0: Όχι, δεν θα έβγαινε, υπαψηφί, αγόρι μου. Δεν θα υπήρχε η Ελλάδα την επόμενη μέρα από τις διαδηλώσεις. Αυτό είναι ότι σε εκβιάζω να ψηφίσεις. Το είπε έτσι. Το είπε έτσι ο Τραμπ.
1: Είπε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό. Μείωση τιμών φυσικά και νέες απειλές κατά του Ιράν. Εξέβαλε.
0: Δεν εξέβαλε.
1: Εξέβαλε. Γιατί το είπα αυτό, ναι. Ψάχνω να δω αν όντως αυτό που λέει ο Σκάτς είναι αλήθεια.
0: Ας πούμε λίγο και κάτι το οποίο εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, παιδιά. Εχθές ήμουν στο γυμναστήριο και ξαφνικά μου στέλνει η Ειρήνη.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Εντάξει, τροπή.
1: Και ξαφνικά σου στέλνει η Ειρήνη για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Για
1: έτσι.
0: Τον Γιώργο Μαζονάκη. Λέω ότι είναι από αυτά τα fake news. Δεν προλαβαίνω να ηρεμήσω. Μου στέλνει και ο διαρρεκτός. Και μπαίνω σε δύο έγκυρα site, τα οποία έχουν την είδηση πάνω-πάνω και φυσικά και στον τρανζίστορ, ο οποίος έχει την είδηση πάνω-πάνω. Γιατί ο Γιώργος που τα χειρίζεται είναι πολύ γρήγορος πάντα σε αυτά. Και ενώ γυμνάζομαι, έχω την Μαρίνα η οποία με γυμνάζει με πάθος και μου λέει γρήγορα δεν θα αφήσει δευτερόλεπτο. Και της λέω παιδιά είναι ο Μαζονάκης. Δεν καταλαβαίνουν τα 4-5 άτομα που είμαστε και γυμναζόμαστε.
1: Μα και εγώ δεν το άκουσα, δεν το πίστευα.
0: Ναι. Λέω, αυτή που μου άκουσε ότι τον πέθανε στον Πλινάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί με είχε σκίσει η αλήθεια είναι αυτή. Και λέω παιδιά καταλαβαίνετε τι σας λέω εδώ πάνω που μου γυμνάζετε χωρίς λόγο. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τραγουδιστής μας. Και γίνεται, παιδιά, ένας πανικός. Δεν το πιστεύουμε. Όλοι αυτό λένε στην πρώτη αντί. Δεν το πιστεύω.
1: Και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν καταλάβαινα ότι μου έλεγαν ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Δηλαδή, δεν μπορούσε το μυαλό μου να το συνδέσει. Τελικά θα σας φέρω και λίγο ρεπορτάζ, αφού τελικά συνέβη. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούσαν την κλινική όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση σε αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τις συνθήκες του θανάτου.
0: Δηλαδή, μπορεί να πήγε τζάμπα ο άνθρωπος.
1: Το ιατρείο ήταν παθολογικό ιατρείο, ναι, και έκανε κάποια επέμβαση που δεν έπρεπε να γίνει εκεί μέσα. Και το μηχάνημα με το οποίο θα γινόταν αυτή η επέμβαση δεν ήταν δηλωμένο. Γενικά το ψάχνουν και ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι θα το ψάξουμε. Τι να πούμε, παιδιά, ο άνθρωπος όμως έφυγε.
0: Να σας πω εγώ ότι είναι όμως μια κλινική, επειδή ρώτησα φίλους μου στην Αθήνα και καλλιτέχνες που πηγαίνουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες για να ξανανιώσουν. Έτσι, γενικά γίνονται πολλά πράγματα που δεν επιτρέπονται, δυστυχώς, για να φαινόμαστε νεότεροι. Δεν πειράζει, παιδιά, ας φαινόμαστε γυριότεροι.
1: Και ας έχουμε τη ζούλα μας. 54 λένε, χρονών, ρε παιδιά.
0: Έτσι, όταν θέλεις, λέει, να ζεις πολλά χρόνια, γερνάς. Αυτός ο οποίος δεν γερνάει και είναι άνθρωπος, πεθαίνει νέος. Ας προτιμήσουμε να φαινόμαστε γέροι και να ζήσουμε πολλά χρόνια. Εγώ αυτό έχω να πω εδώ από την εκπομπή μας. Μουσική. Να ξαλαφρώσουμε λίγο έτσι, να πάμε λίγο μουσική για να μας φύγει αυτό το θέμα. Διότι εγώ δεν ξέρω. Μία τότε με τον Παντελή που ήταν πιο μικρός και μία χθες με τον Γιώργο.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα pub θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
10: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.

0: Marinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo. 90,8.
2: Πολύ ωραία είμαστε εδώ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε διάθεση για να τα περάσουμε όμορφα όλα τα λεπτά που θα μας μείνουν μέχρι και τις 11. Να πούμε ότι έχουμε και πολλά παιχνίδια, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά μηνύματα από εσάς. Καλημέρα και στον Κωστάρα να στείλω, αλλά και στην Ιωάννα που ακούνε Ζου 90,8. Και χθες εκεί που ήμουν στην ΔΕΘ, λίγο πριν χτυπάει το τηλέφωνο, έχω τα ακουστικά μου, δεν λειτουργούν. Και όταν χαλάει το κινητό, τι κάνουμε, παιδιά? Σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes, Νάση μου, θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση. Ναι. Ναι, άμεση, παρακαλώ.
3: Και το σημαντικό είναι ότι η επισκευή γίνεται, Βασίλη, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ, με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, όπου είσαι, σου φέρουν το κινητό σου φτιαγμένο. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και μας γνώρισαν εχθές στην ΔΕΘ, που είπα ότι σας έψαχναν και εσάς, αλλά εσείς δεν μας ήρθατε. Τους εξήγησα ότι είστε κάπου εδώ γύρω, εννοώντας όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω, ρεσί, τι να κάνω. Όλοι εκεί ήμασταν, μόνο εσείς πάλι λείπατε. Αγρίμια, αγρίμια.
3: Εγώ είχα δουλειά, ρε παιδί μου, το είπα.
2: Μπορούσα,
3: δεν μπορούσα να πάω.
2: Μπορούσα,
3: Σου λέω, έφτασα 10 παρατέταρτο στο σπίτι.
2: Θα έφτανε σε 10 παρατέταρτο εκεί, σε περιμένα. Ενώ όλος ο κόσμος είχαν στηθεί για σένα.
3: Κουρέλι, μην είχα ένα βονοκέφαλο.
2: Να σε δουν και κουρέλι. Που μου ήρθε συνέχεια εκεί, σε καλά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Πολύχνη και Τριανδρία. Εσείς που κινείστε δυτικά, κολλάτε μόνο Τριανδρία.
2: Προς δυτικά, μάλιστα.
4: Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
2: Ναι.
4: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία Μοναστηρίου, όλα αυτά είναι τέλεια. Ένα μικρό μόνο έτσι κολληματάκι θα πω. Έχουμε στα φανάρια χαθ, τίποτε παραπάνω.
2: Άρα είμαστε σχετικά καλά.
4: Πολύ καλά.
2: Μπράβο,
4: πολύ καλά.
2: Μας.
3: Τώρα εγώ θα έρθω και θα σας μιλήσω για τη μνήμη μας, που νομίζουμε ότι η ατελής μνήμη είναι κάτι το οποίο είναι δισαβαντάζ για μας.
2: Είναι
3: ότι...
2: πρόβλημα, ναι, λέγεται στα ελληνικά. Έτσι, θα σας μάθω και τα ελληνικά. Εγώ, εσείς που είστε αγγλομαθείς όλοι.
4: Δισαβαντάζ.
2: Γάλλοι, άλλος το παίζει Γάλλος, άλλος Άγγλος. Ένας Έλληνας δεν το παίζει.
3: Λοιπόν, Έλληνα μου, άκου τώρα. Η ατέλεια προστατεύει τη σχέση μας και προστατεύει και την ταυτότητά μας. Αυτή η μνήμη μας που φιλτράει όλες τις εμπειρίες μας, κάποιες φορές κάποια πράγματα τα λιένει, τα ξεχνάει για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Γιατί λέει, αν τα θυμόμαστε όλα, κάθε λεπτομέρεια, θα μας στεναχωρούν πράγματα, θα μας εκνευρίζουν πράγματα, θα μαλώνουμε συνέχεια με τους φίλους μας. Ενώ ξεχνάμε κάποια, το κάνει η μνήμη, έχει σκοπό.
2: Ξέρετε κάτι.
3: Ξεχνάμε για να λιένονται έτσι οι γωνίες.
2: Άρα, όσο πιο πολύ ξεχνάμε, τόσο πιο καλά περνάμε και τόσο πιο πολύ θα ζήσουμε.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Μάλιστα. Γιατί λέει ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν θέλουν κάθε λεπτομέρεια να τη θυμάστε.
2: Θυμάσαι τι μου είχες κάνει τότε εκεί, που δεν σηκώθηκες από το καναπέ, που κάθομαι εγώ στην ευθεία για να δω το XOXO Gossip Girl.
3: Ορίστε,
2: και χθες τα ζήσα πάλι.
3: Ναι.
2: Μα αφού εσύ βλέπεις το κινητό σου για να χαλαρώσεις, γιατί να μην κοιτάω εγώ ευθεία? Γιατί έτσι θέλω, τη λέω πάλι.
3: Πάλι τη πήρε τη θέση. Πάλι τη πήρε τη θέση το καναπέ. Τι άτιμος είσαι. Θα το ξεχάσει όμως σήμερα.

0: Βάρα του Άλεξ Γόρεν στον Ζου 90,8. Και τώρα παίζουμε, φίλες κατζόχυρε.
1: Παίζουμε τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα κόσμα θα γίνει δικό σας.
2: Ποιος δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 80 του χρόνια? Άντονι Χόπκινς, Πολ Μακάρτνεϊ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μάικλ Ντάγκλας.
0: Έλα παιδιά, πανεύκολο σήμερα να μην σας παιδεύουμε πρωινιάτικο. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτό το παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι. Ποιο είναι στο 2-3-10-2-32-9-08. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά, πάμε δουλειά, εσύ?
0: Αχ, και εμείς ήρθαμε δουλειά πολύ ώρα πριν, άστα φιλινάδα. Λοιπόν, πώς σε λένε?
3: Έλα.
0: Έλα ή Πέλα?
3: Στέλλα.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Πέλα είπα εγώ. Στέλλα είναι. Έλα είπα. Θα δείτε τη λέγανε Έλα, φαντάζεσαι, Νάνση?
4: Έλα, ωραίο. Μη Στέλλα.
0: Έλα μου, κοπέλα μου. Λοιπόν, Στέλλα μου, τι έχουμε γράψει?
3: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος?
0: Ένα κόσμο Λαβή ολό δικό σου, 8 καταστήματα στην πόλη και στο κέντρο, φιλενάδα μου Νάνση τώρα. Πού το βρίσκουμε?
4: Παλαιό Πατρών Γερμανού 16. Έτσι. Είναι στο κέντρο, εκεί θα πας να το πάρεις.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και που μας ακούτε, οκ? Okay?
3: Νοείται, κάθε πρωί, ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας, μιλάς με Νάνση. Τη μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Έλα λίγο η Νέλη Φουρτάδο με την ωραία της τραγουδάρα για να ξυπνάμε λίγο παραπάνω. Προμήσιους

0: ψάχνεις κάποιον να σου φτιάξει κάτι πολύ σημαντικό στο σπίτι σου και λες αυτόν μου τον πρότεινε ένας φίλος. Ναι, στον πρότεινε ένας φίλος, αλλά μόνο ένας σου είπε καλά πράγματα. Μπες στον Τρεφταράς για να καταλάβεις ποιοι είναι οι πραγματικοί επαγγελματίες με αξιολογήσεις πολλές, πλήρη προφίλ, δείγματα εργασιών. Ξέρεις τι θα πάρεις πριν καν ξεκινήσει η δουλειά. Πάμε ζώδια με τον φίλο μου τον Σκάτζη.
1: Το ξώτη, ένα επαγγελματικό ζήτημα ζητά την πλήρη προσοχή.
0: Ναι.
1: Εγώ καιρος, ένα νέο σχέδιο μπορεί να σου ανοίξει διαφορετικές προοπτικές. Υδροχός, μια βαθύτερη συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο. Ιχθύς, εμπιστεύσου τη διέστησή σου. Κριός, μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει απαντήσεις. Ταύρος, είναι κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Δίδυμος, μηνύματα και μικρές υποχρεώσεις γεμίζουν το πρόγραμμά σου. Καρκίνος, μια συνεργασία χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Λέων, η γοητεία σου παραμένει έντονη. Παρθένος, η συνέπεια και η μεθοδικότητα μπορούν να σε αναγνωριστούν.
0: Να σε αναγνωριστούν, την τρέλα σου.
1: Ναι. Ζυγός, μην πιέσεις μια κατάσταση που δεν είναι ακόμα όριμη.
0: Έτσι.
1: Και τέλος, Σκόρπιος, απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.
0: Μην βιαζόμαστε, παιδιά, μην βιαζόμαστε. Και ούτε και εμείς βιαζόμαστε. Χαλαρά θα το πάμε μέχρι και τις 11 σήμερα, πεμπτιάτικο. Αύριο μεγάλη μέρα για τις οικογένειες με τα παιδάκια, ειδικά μέχρι έτσι η πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, αφού ξεκινάνε τα σχολεία.
2: Γιατί μετά τρίτη γυμνασίου.
0: Εντάξει, τρίτη γυμνασίου έχει μεγάλο. Καλώς πολύ το παιδί. Τρίτη, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου.
2: Τι άγχη έχουν οι γονείς.
0: Οι γονείς να σταματήσουν να έχουν άγχη. Έχουν άγχη τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να είναι στήριγμα στα παιδιά.
2: Έχουν,
0: έχουν. Γι' αυτό δεν το. Καταλάβετε το, τα παιδιά έχουν άγχη και είναι κρυμμένα πολλές φορές. Γι' αυτό πρέπει να τα αγαπάμε και να τα αγκαλιάζουμε. Έλα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του σοου.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το,
5: πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
8: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
15: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση.
15: Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
19: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το 3ο Μασούτης Family Festival.
20: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
19: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
18: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
21: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
22: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
19: Πάνος Δεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
23: Σας περιμένουμε!
19: Και η είσοδος ελεύθερη.
24: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
27: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
26: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως στη Δύση του Ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένη από χρήματα για τον πόλεμο, το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων, οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga. Όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
28: Καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
28: Κίνηση.
2: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι την Ανατούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τα δύο ρεύματα είναι φορτωμένα και η Λαγκαδά είναι φορτωμένη το ρεύμα μόνο με κατεύθυνση προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα βρε, ζουζούνια μου. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς σήμερα θα φύγουμε εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Σκάλτς. Θα έχουμε τσίτες στα νεύρα. Μας έφερε ο Γιώργος extra large καφέ. Σημαίνει τέσσερις δόσεις.
3: Δεν έχω πια ποτέ τόσο βαρύ καφέ.
2: Θα δούμε σήμερα πώς θα είμαστε στις 11.
3: Θα ξυπνήσουμε.
2: Νιώσε η Ειρήνη Κακούρη στις 11. Έτσι θα. Αυτή παίρνει τέτοια παίρνει. Extra large παίρνει.
3: Πώς το πίνετε?
2: Δεν ξέρω πώς το πίνουν. Πραγματικά τέσσερις δόσεις καφέ. Αφού το βλέπω μέχρι πάνω, το λέω ρε μεγάλη πόσο έκανε, 3,5 ευρώ. Όχι, Παναγιά μου, τι γίνεται, πόσο έβαλε μέσα.
3: Και είμαι με δυο αυγά βραστά μου,
2: λες. Εγώ που δεν είμαι με τίποτα.
3: Λες να με πειράξει το στομάχι.
2: Τι είσαι, μωρέ, baby, γιατί να σε πειράξει το στομάχι τώρα. Χάζεψε πάλι, χάζωσε.
3: Γιατί δεν μπορεί να πειράξει εσύ τόσο βαρύ καφέ.
2: Εσύ, Νάνση, τι έχουμε αυτή την ώρα, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω μία έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο. Ναι. Έχουμε το χαμπίμπι και τη γυάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν μία

0: όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, είχα πάθει μεγάλη αρρώστια. Εγώ άκουγα τότε μόνο ξένη μουσική. Και είχε ίδιο in the club από κάτω του 50 Cent. Και αντί να τον βρίσω, γιατί ήμουν και άρρωστο με το 50 Cent, είχα πάθει αμόκ, το άκουγα κάθε μέρα.
1: Μαθρέμα δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής.
0: Όπω με TGI Fridays η δωροεπιταγή.
2: Αχ, και με στεναχωρεί πάρα πολύ τώρα. 50 ευρώ είναι η δωροεπιταγή. Άμα τραγουδήσετε κι εσείς έτσι εναντίον του Χαμπίμπη και της Γιάλα, έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Βάλε λίγο το Viber μας δυνατά.
3: 69 31 908 908.
0: Έτσι φίλε μου, και εκεί θέλουμε τα μηνύματα.

0: Ό,τι και αν γινότανε, θυμάσαι που πέραν το μέρος κάποιου απέναντι και τα λοιπά, που ήμουν πάντα με αυτόν.
1: Ναι, πάντα.
0: Τον είχα τρέλα τον Μασόκα, θα συνεχίσουμε τον έχουμε τρέλα.
1: Εγώ έχω στεναχωρηθεί από χθες το βράδυ, γιατί ανεβαίνουν όλες τις συνεντεύξεις που είχε δώσει το τελευταίο διάστημα και πόσο συναισθηματικός ήταν.
0: Ήτανε συναισθηματικός και αυτό είναι για αυτούς οι οποίοι λέγανε τι λέγανε και έτσι και αλλιώς και τι παίρνει και τι κάνει. Αφήστε ρε παιδιά τώρα να κρίνετε τους ανθρώπους, αφήστε

Θα είσαι δικιά μου μέχρι το πρωί. Λοιπόν, παιδιά, βάλω μουσική λίγο γιατί η Νάνση αρχίζει να στεναχωριέται. Έλα, σταμάτα, Νάνση μου. Ο καλλιτέχνης αφήνει παρακαταθήκη πίσω όλη την δισκογραφία. Αυτό είναι καλό. Καλημέρα, Νουβαγιόλ, μπα.

0: Car, sorry, εδώ στον Ζου 90,8 από την αγαπημένη του Σκατζόχυρο. Και δική μου λίγο θα πω. Και δική μου λίγο, Tate McRae.
1: Και μόνο το Tate με φτιάχνει.
2: Σόπα, ρε.
1: Και το Tate.
0: Του τη χάρισα. Τι να κάνω, το να μαλώσω με το παιδί. Αφού βλέπει, έχει προβλήματα. Το φοβάται με τον πειράξο καφέ. Άστον εκεί να πάρει την Tate McRae στα όνειρά του. Έτσι, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Μαρία Σοφία που είναι εδώ και μόλι πήγα να γράψω, λέει για τον Μαζονάκη, το έβαλε. Τα ίδια με εσένα, Μπιλ, να ξέρει. Μάλλον για το Ιντακλάμπ πρέπει να εννοεί το μαράκι μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο που επίσης μας ζήτησε να ακούσουμε Μαζονάκη, ειδικά το κουτσιφόρεμα. Ο Σαράντης είναι εδώ, παιδιά. Εγώ λέει δεν μπορώ να τραγουδήσω κουτσιφόρεμα. Αρνούμε, τσουτσουριάζω. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα παρεάκι μας. Το όσο ζω μαζό από εχθές έχει αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Δεν έχω κλάψει περισσότερο για τραγουδιστή. Χθες ήταν η πρώτη φορά. Μάλλον δεν έχω κλάψει καθόλου, λέει. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, είχε πει. Ελπίζω να είναι καλά στον παράδεισο ο Γιώργος μας. Παιδιά, ήμουν σίγουρη, Μπιλ, λέει, ότι θα άρεσε στο μυαλό μου. Έχουμε ίδια τρέλα. Ποιον.
2: Το κουτσι φόρεμα.
0: Δεν ξέρω, κανονικά δεν πρέπει να ζητήσουμε άδεια για θάνατο συγγενικού προσώπου, αφού ο Μαζό ήταν και θα είναι δίπλα μας και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εννοεί ότι όλοι το νιώθουμε,
2: ναι,
0: πραγματικά.
2: Δικό μας άνθρωπο.
0: Ο Μαζονάκης για αυτό το κάτρι, παιδιά, που έχουν, δεν έχουν ένα 0,01% και πολύ σου βάζω, δηλαδή ένα στο εκατομμύριο, που ενώ δεν είναι ο άνθρωπός σου, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός σου. Τέλος πάντων, να το αφήσω λίγο εδώ, γιατί θα μπλέξουμε σήμερα με την στενοχωριά. Δεν μπορώ και την Άρση να βλέπω που είναι θλιμμένη.
2: Πολύ στενοχωριά.
0: Το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, εγώ πες μου αλήθεια, να μην πω, αφού μας στέλνουν μηνύματα
2: να
0: οι ακροατές. Αφού
2: στενοχωριούνται
0: οι ακροατές, να σας πάω μία βόλτα τώρα έτσι μέχρι την Δέθρη, να το χαλαρώσουμε, γιατί η Ζενή δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
2: Έλα να παίξεις το Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Zenith Death από τις 5 και τις 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και στην Ολυμπία Ολίβια που είναι εδώ μαζί μας, στον Ήτο, στο φίλο μας τον Γιώργο, σε όλους και σε όλες εσάς. Πάμε και στο κορίτσι μας εδώ, το οποίο μας φέρνει μια έρευνα.
2: Λίγο να το χαλαρώσουμε. Και να σας πω ότι 8 στις 10 γυναίκες κάνουμε, θα το πω, κάνουμε ερωτήσεις ενώ ξέρουμε ήδη την απάντηση.
0: Γιατί τις κάνετε όμως αυτές τις ερωτήσεις, αγαπημένη μου Νάνση?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που βασίζεται σε περίπου 100.000 συνεντεύξεις, το 80% των γυναικών δηλώνει ότι προτιμά να κάνει ερωτήσεις ακόμα και όταν ήδη γνωρίζει την απάντηση, επειδή θέλει να ανοίξει μια συζήτηση. Ή μπορεί να θέλουμε να δώσουμε στον άλλον χώρο να μιλήσει. Ξέρω τι έχεις κάνει.
0: Ξέρω.
2: Σε ρωτάω για να σου δώσω την μπάσα να το πεις μόνος σου.
0: Θα πήγες ποτέ κρυφά για καφέ με κάποιον φίλο σου και δεν θα με ενημέρωνες? Τώρα λέω εγώ, γιατί μου είπε μια φιλενάδα μου, μου το είπε.
2: Αλήθεια? Ή να δούμε αν θα μας πείτε αυτό που ήδη ξέρουμε. Δηλαδή εγώ ξέρω, έχω την πληροφορία. Σε ρωτάω για να δω αν θα μου το πεις.
0: Και άμα δεν το πω, Νάνση μου, τι θα γίνει?
2: Χαμός θα γίνει.
0: Γιατί να γίνει?
2: Θα γίνει χαμός.
0: Γιατί?
2: Έχει φτιάχνω κιόλας.
0: Γιατί είστε, να σου πω κάτι, γιατί είστε έτοιμες να μαλώσετε? Γιατί είστε μαλωσιάρες?
2: Αφού το ξέρεις, γιατί δεν μου το λες?
0: Γιατί...
2: Αυτό στο σπίτι μου έχει γίνει πολλές φορές αυτή ξέρεις, αυτός ο καυγάς.
0: Ναι, να σου πω το γιατί.
1: Αργά το βράδυ.
0: Γιατί μερικές φορές είναι σκατζόχυρε. Δεν πρέπει να απαντάμε αυτά που περιμένουν τα κορίτσια.
1: Γιατί περιμένετε κάτι?
0: Γιατί δεν πρέπει να μας έχετε συνηθίσει? Δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο να είναι διαφορετικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου κάθε μέρα? Να μην είναι ίδιος μονότονος. Μονόχνοτος.
2: Και παιδί μου, έχεις εσύ μία πληροφορία. Δεν μου τη δίνεις εμένα. Εγώ την έχω μάθει από αλλού, αλλά ξέρω ότι την ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και σε ρωτάω για να σε τεστάρω.
0: Μπορεί να
2: δω,
0: υπάρχει λόγος που δεν σου δίνω την πληροφορία αυτή.
1: Γιατί θέλουμε να σε προστατέψουμε.
0: Μπράβο. Μπορεί να είναι θέμα προστασίας. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει πραγματικά. Μπορεί να έχω υποσχεθεί στο φίλο μου ή στη φίλη μου ότι δεν θα το πω. Γιατί πρέπει να μοιραστούμε τα πάντα μαζί? Ας την λίγο τη ζωή μου να είναι μόνη τη.
2: Δεν τρέβεστε. Να κρατάτε για τον εαυτό
0: σα.
2: Και μετά τι θα συζητήσουμε? Άμα εσύ κρατάς κρυφές πληροφορίες, κρατάω εγώ κρυφές πληροφορίες. Τι θα συζητάμε μεταξύ μας?
0: Πράγματα τα οποία επιτρέπεται να συζητήσουμε. Αυτά που είναι, είμαστε, λέμε στο φίλο μας ότι είμαστε εχέμυθοι και δεν τα μεταφέρουμε, δεν θα τα συζητήσουμε. Που να σκάσεις. Σκασμένο.

0: Το ξέρω ρε παιδιά, μη μας στεναχωρείτε και εσείς άλλο. Να και η Φρόσο συγκινήθηκε όταν άκουγε τα τραγούδια. Μαζί σου είμαι γλυκούλα. Τσάπα πήγε ο καημένος. Καλημέρα στον Γιωργάρα. Σε σχέση με αυτά που έλεγε η Νάνση λίγο πιο πριν, γυναίκες πάντα έχουν δίκιο. Και προσοχή, μη μου την ευριάζετε την Νάνση τα πρωινά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει ο Γιώργος Σταυαστής, μεγάλος της Νάνσης. Ο Τωρέτο έσκασε μύδι και λέει: αρχίζω σιγά σιγά να τον λυπάμαι τον Κώστα.
1: Α, δε
0: με αυτά
1: τρέπεσε
0: που λέει η Νάνση.
2: Να τον καλέσετε στις παρέες σας.
0: Παιδιά, όταν το βρίσκετε έξω, κεράστε μια τσικουδιά, κεράστε μια ρακή, έτσι τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Κέλλη μας που κι αυτή λίγες φορές στεναχωριέται για κάποιον που δεν γνωρίζει. Λέει, Νάνση, θα σου το πω. Εγώ έκλαψα χθες τη στιγμή που το έμαθα. Άκου τώρα τι γίνεται, έτσι. Τι γίνεται με τον Μαζό. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Χρήστο. Όσο ζω, Μαζό είναι αλήθεια. Καλό παράδεισο να έχει Ολυμπία Ολίβια. Και καλημέρα και στην Φανή, η οποία μας ακούει και σήμερα. Έχει δίκιο η Νάνση για τις απαντήσεις σας. Γιατί δεν είναι ίδιες με την αλήθεια πολλές φορές. Το ερώτημα είναι. Σας ενοχλούν στη ζωή σας? Σας κρύβουμε κάτι? Όχι.
1: Μπορεί
0: όχι
1: και να μας κρύβετε.
0: Όχι, δεν σας κρύβουμε.
1: Μπορεί.
0: Δεν σας κρύβουμε τίποτα.
2: Τίποτα. Εμείς είμαστε τίμοι.
0: Είμαστε τίμοι άνθρωποι.
2: Γιατί είμαστε άντρες και φοράμε παντελόνια.
0: Καλά, μα έχεις με τα παντελόνια.
1: Μη σκείς και ένα καλτσό.
2: Όχι,
0: αυτή η ατάκα είναι η χειρότερη ατάκα που έχουν γίνει ποτέ. Είμαστε άντρες και φοράμε παντελόνια. Και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια.
2: Όχι, είναι για τους άντρες τα παντελόνια.
0: Είναι αυτή η ατάκα, δηλαδή. Δεν την έχω καταλάβει ποτέ. Είμαι άντρες, δεν έχω φορά παντελόνια.
2: Ναι, αυτό. Καλά,
0: βάλε και ένα σουτιέν.
2: Πείθει όμως αυτό, να το ξέρεις.
0: Σου άπαρε, ποιο.
1: Ποιο πείθει, μωρέ.
0: Έλα, που πείθει, τι έχεις τώρα εσύ.
2: Λοιπόν, θα σας πω για την Πάμελα
0: Άντερσον. Ακούτσο πολύ, ναι.
2: Δεν φοράει παντελόνια. Αυτή την ωραία τρυφερή μανούλα, η οποία είναι χαρούμενη αλλά και συγκινημένη, διότι ο μεγαλύτερος τους γιος αραβωνιάζεται.
0: Σόπαρε.
2: Και μάλιστα αραβωνιάζεται Ελληνίδα.
0: Μπράβο.
2: Την Καταρίνα Δημητριάδης.
0: Καταρίνα.
2: Ναι, Καταρίνα Δημητριάδης.
0: Καταραίω.
2: Μάλλον ήταν Κατερίνα Δημητριάδης και επειδή είναι Ελληνοαμερικανίδα, το έκανε Καταρίνα
0: Δημητριάδης. Καταρίνα, ναι.
1: Καταρίνα.
2: Λοιπόν, γνωρίστηκαν, λέει, σε μια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιδονησία.
0: Μπράβο, και έγινε η Ιδονησία. Την Ιδονή.
2: Και έγινε
0: χαμό. Κουμπόθηκαν.
2: Πολύ ωραία κοπέλα.
1: Λόγω παίχνια.
0: Μα είμαι, αφού ξέρεις, είμαι σε Βερλίς.
2: Πολύ ωραία κοπέλα. Μπράβο, μπράβο στον Μπράντον.
0: Ο άλλος τα σάλια του εκεί. Μην ξεχάσεις να πει τα σάλια του.
2: Δεν γίνεται.
0: Μερακλή.
2: Βλέπω φωτογραφίες και είναι πολύ όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι. Τώρα πάω στην απίθανη και τη φοβερή Ντούα Λίπα, η οποία ανέβασε μία φωτογραφία και γράφει από κάτω.
0: Έλα.
2: Όλοι έφυγαν από την πόλη για την ημέρα της εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, λέει, φυσικά και εγώ γιόρτασα αυτή τη μέρα που είναι αργία. Πήρε τη σανίδα της στη ΣΑΠ Νάση.
1: Ναι.
2: Και πήγε στη λίμνη που είχε εκεί κοντά στο σπίτι της.
0: Μπράβο.
2: Και έκανε κατακόρυφο πάνω στη σανίδα. Πράγμα που άλλες κοπέλες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Και αγόρια. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Και δεν είναι κατακόρυφο, είναι στήριξη στο κεφάλι.
0: Τα αγόρια είναι πιο σίγουρο ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι, εγώ την τελευταία φορά που ήμουν στη θάλασσα είδα έναν τύπο φοβερό, ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Είναι στήριξη στο κεφάλι, δεν είναι κατακόρυφο.
0: Μπορώ να στήριξω τη σανίδα στο κεφάλι μου μόνο όταν είμαι εγώ κάτω και αυτή πάνω. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, καταλαβαίνω. Και να περπατάς. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Μπράβο της.
0: Στην παρέα λέει μια καλημέρα, Νάνση, μίλα για εμάς. Να ακουστούμε όλες. Έχεις δίκαιο.
1: Εδώ είμαι, κορίτσια, εδώ.
0: Γεια σου, ρε Δάφνη.

0: μου την Χρύσα. Καλημέρα, με νοσηλεία στην τρίτη ηλικία, εν ώρα εργασίας. Όσο αφορά το θάνατο του Μαζό, πολύ στεναχωρημένη. Είναι ύποπτη η είδηση στην εποχή μας. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Καλημέρα, η Ιωάννα λέει: μήπως να αρχίσουμε τα ουίσκια. Αχ, Ιωάννα μου, έτοιμοι είμαστε εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα και στον Ήτο. Είστε χαζοί και δεν μπορούμε να το κρύψουμε έτσι κι αλλιώς. Λέει: ήταν αγαπητός και δεν θα ξεχαστεί. Το είμαστε χαζοί, όντως όλοι μαζί εδώ οι ακροατές και εμείς. Μια χαζομάρα την έχουμε. Νάντση μου, τι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά με ελεύθερη είσοδο.
0: Ραντεβουδάκι, παιδιά, όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια για να ζήσουμε ακόμα περισσότερα. Μπορούμε να μπούμε και στο energyoutloud.gr όπου θα βρούμε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται μια μεγάλη συναυλιάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μινά. Τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα. Είναι πάρα πολλά σήμερα για τον Μαζό. Καλημέρα στον Σωτήρη μας, ο οποίος μεγάλωσε και αυτός με τον Μαζό. Στον Γιώργο, στην Ιωάννα, στην Νίκη, στην Ντίνα. Τι γίνεται εδώ? Στον Κωνσταντίνα, στον Τζόρνταν που ακούει, στην Έλενα, στην Μαρίνα. Τι χαμός, γιορτάζουν οι Μαρίνες σήμερα, δεν ξέρω κιόλας.
2: Όχι.
0: Πάμε, σίγουρα.
2: Ναι, η Μαρίνα το καλοκαίρι γιορτάζει.
0: Το καλοκαίρι.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Έχει φοβερή ταλαιπωρία και για τα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Οπότε υπομονή, φίλοι μας. Επίσης, καθυστερήσει έχει και η Κατσιμίδη, η Βασιλή Σόγα και στα δύο ρεύματα. Τώρα πάμε λίγο στα καλύτερα. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Μοναστρίου. Όλα αυτά μέσα στο κέντρο είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα στις 8.30 το πρωί. Η Λαγκαδά έχει θεματάκια, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Και ένα τύχημα έχουμε, Μαρίνο
0: αντίπα. Μαρίνα, εμβολιάκι σε κοκομά.
2: Μαρίνο αντίπα έχουμε το αντίχημα με Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
19: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

μωρό μου. Τι ωραίο τραγούδι, Νταμιάνο Ντέιβιτ, στον Ζου 90,8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είναι το πρωινό σου σόου. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew in the morning και με διάθεση τώρα να τραγουδήσουμε, αλλά ίσως και λίγο να στεναχωρηθούμε, αφού σήμερα επιλέξαμε, αν και ήταν τολμηρό, η Νάνση δεν το ήθελε, με τον Σκάτσι είπαμε ότι πρέπει να τιμήσουμε τον καλλιτέχνη που έφυγε εχθές, να

0: και το κάνουμε και παίζουμε αυτό το τραγούδι. Δεν παίζουμε μπαλάντε. Γιατί άμα αρχίσουμε να βάζουμε μπαλάντε εδώ, θα αρχίσουμε να κλαίμε. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Το δώρο μα είναι 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που πάμε και βρίσκουμε κάθε αφορμή για να πάμε να απολαύσουμε τι αγαπημένε μα γεύσει, ναι, τα απολαυστικά κοκτέιλ και τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο στα TGI Fridays βρίσκουμε.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Βγείτε στον αέρα μετά από το Χαμπίμπι και την Γιάλα, οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα.
2: Χαμπίμπι, Γιάλα. Χαμπίμπι, Γιάλα.
0: Ξεκινάμε με την Γιάλα.
1: Μα έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Χαμπίμπι,
3: έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε το βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Πάτα, πάτα, πέλα που 2-3-10 2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Βγείτε στον αέρα, τραγουδίστε το Gucci φόρεμα. Και ο ένας από τους δυο που θα βγει θα κερδίσει το δώρο μας 50 ευρώ δώρο επιταγή φυσικά από τα TGI Fridays. Μαγικά πιάτα για όλους και για όλες εσάς. Ενώ εμείς ετοιμάζουμε την rock μπάντα. Τώρα κυρίες και κύριοι, η Πασχαλία λέει: μπορώ να παίξω? Γιατί ρε παιδιά,
1: γιατί να μην μπορείς?
0: Γιατί να μην μπορείτε να παίξετε? Απλά θα είναι τηλεφωνικός ο διαγωνισμός αυτό, όχι Viber, έτσι. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις αγαπημένη μας?
4: Είμαι καλά, περιφερειακός, πάω σχολείο.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου?
4: Δήμητρα, Δήμητρα.
0: Δήμητρα, μου αύριο αρχίζετε?
4: Ξαναπες μου.
0: Αύριο αρχίζετε, λέω, με τα παιδιά. Σχολείο δεν είπες ότι πας?
4: Αύριο αγιασμός, αγιασμός και τα δικά μου παιδιά, αγιασμός και τα σχολικά μου παιδιά. Χαμός, χαμός, μεγάλος.
0: Πού διδάσκεις, τι βαθμίδα?
4: Είμαι πρωτοβάθμια, είμαι θεατρολόγος, θεατρολογικά.
0: Ω, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η ειδικότητά σου, μπράβο. Τα παιδάκια ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα θεατρικά. Έτσι δεν είναι?
4: Η αλήθεια είναι ότι μας αγαπάνε τους θεατρολόγους. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, 3, 2, 1, δικό σου.
4: Έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Αυτό το
0: γκουτσι φόρεμα
4: που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Ναι, στο κορίτσι μας, ναι. Συγχαρητήρια, πάμε και στη δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
5: Είμαι η Βάσο.
0: Γεια σου Βασούλα μου, είσαι καλά?
5: Είμαι καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι σπιτάκι, είσαι στην δουλειά? Είσαι
5: Είμαι στο σπίτι, έχω γυρίσει από τη δουλειά. Είμαι νοσηλεύτρια και ήμουνα.
0: Αχ, αγάπη μου.
5: Βράδυ, επέστρεψα. Είχες... Ετοιμάζομαι σιγά σιγά για ύπνο.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Δεν μου λες, κάτσε, τι ωραία, καλέ. Κάτσε στην νοσηλεύτρια όλο το βράδυ και να σε λέω εγώ τι ωραία που θα κοιμάσαι στις 9.
1: Εντάξει, τώρα όμως θα ευχαριστηθεί η σύπνακ.
0: Είχες τουλάχιστον εύκολο βράδυ.
5: Ναι, ήταν πολύ καλά, ήταν καλά.
0: Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, 3, 2, 1, δικό σου Βασούλα.
5: Μα έλα που δεν μπορώ πλέον να αντισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Ναι, στη Βασούλα! Ευχαριστούμε και τις δύο, την αγάπη μας. Ναι, σωστό. Θα κλείσουμε τη γραμμή και θα πρέπει να ψηφίσουμε.
1: Δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, αλλά είναι αναπόφευκτο. Εγώ θα ξεκινήσω για να βοηθήσω στη διαδικασία. Μου άρεσε λίγο περισσότερο το δεύτερο τηλεφώνημα στα Vibes και το πρώτο ήταν πιο σκληρό. Άρα θέλω λίγο πιο χαρούμενο τηλεφώνημα σήμερα, γιατί πονάει η ψυχή μου, και θα πάω με το 2. Με την νοσηλεύτρια, τη Βασούλα.
1: Εγώ θα πάω με το 1.
0: Ποιο, με τη θεατρολόγο
1: μας. Με τη θεατρολόγο μας, δεν θυμάμαι το όνομα, συγγνώμη, αλλά μου άρεσες πάρα πολύ.
0: Φίλες Κατσόχη, ρε. Καταρχάς πήραμε το όνομα από την πρώτη.
3: Είναι η Δήμητρα η πρώτη.
0: Δήμητρα. Η Δημητρούλα μας, η Γλυκιά και η Βασούλα μας, ναι.
3: Θα πάω με το νούμερο 2.
0: Με το 2, εσύ.
3: Ναι, γι' αυτό μου βγάλει κάτι πιο χαρούμενο, ας πούμε, σε αυτή τη δύσκολη.
0: Γιατί δεν ήθελες στενοχώριες, ναι, μάλιστα. Οπότε σήμερα κερδίζει το νούμερο 2 η Βάσο. Απόψε θα σωρηρευτώ. Βασούλα, περιμένουμε να τηλεφωνήσεις για να πάρεις το δώρο σου και μετά ύπνο. Μέχρι το πρωί, μόνο σε μένα ναι, θα νικήσω. Έλα λίγο ρε μαζό.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή τσατίστηκα σήμερα, θα παίξω για ένα Paranoid Black Sabbath για να έρθω στα ίσια μου.

0: ωραίο παπαούτε είναι αυτό. Μας αρέσει το παπαούτε μας. Αυτή η εκτέλεση είναι υπέροχη. Εντάξει, το αυθεντικό είναι ένα κλικ καλύτερο. Αλλά είναι της μόδας αυτό το στυλ. Back to school τώρα, παιδιά. Γιατί και αυτό είναι της μόδας. Γιατί αύριο έχουμε το δυνατό back to school και η λίστα έχει τα πάντα. Για πες λίγο,
1: τα
0: σε παρακαλώ.
1: Πάντα έχει, Βασίλη. Έχει τεράστια ποικιλία.
0: Μην ψάχνουμε τότε από εδώ και από εκεί. Έτσι, στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο.
1: Τεράστια λοιπόν ποικιλία θα βρείτε από τσάντες, τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, και μεγάλα παιδάκια και μικρά και μικρότερα. Κασετίνες, μολύβια, είδη γραφής, ατζέντες. Εγώ χθες που πήγα στο σχολείο κατάλαβα ότι μου λείπουν κάποια έξτρα πραγματάκια. Θα πάω να τα συμπληρώσω. Και φυσικά για κάθε γούστο, ό,τι επιλογή μπορεί και να χρειαστείτε και να σας αρέσει, εκεί θα τις βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Δεν ήξερα ότι η Ειρήνη είχε τρέλα με τις κασετίνες. Το έμαθα τώρα που πήγαμε στα Mosaic και αρχίσαμε να ψωνίζουμε. Εμείς πήγαμε στο κέντρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλιο στη γωνία. Αλλά υπάρχει και στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16 και online στο mosaicstores.com. Back to school. Back to school. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για το ανέκδοτό μας. Ο φίλος Σκατζόχυρος είναι έτοιμος για όλα. Σήμερα ήθελε διάλογο. Να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
2: Γιατρέ, γιατρέ, με πονάει το δεξί αυτί, το δεξί μάτι, το δεξί χέρι, το δεξί μπαλάκι, το δεξί πόδι.
0: Να πας και να πάρεις, ρε αγόρι μου, το καλύτερο κοστούμι που έχεις.
2: Τι έχω, γιατρέ?
0: Δεξίωση.
1: Γι' αυτό σας άφησα να κάνετε πρόβα τόση ώρα.
0: Δεν ήταν μια ωραία ιδέα, πες την αλήθεια.
1: Πόσα ιδέα.
0: Αφού είχε δεξίωση.
1: Μα δηλαδή και εσύ χειρότερος από τον άλλον.
2: Μ' αρέσει που συμμετέχει σε διαλόγους, μ' αρέσει.
0: Μα μου το επέβαλες, τι να έκανα. Αφού ήταν στο γιατρό.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο 4ALL. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
18: Zoo News. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του Ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένει από χρήματα για τον πόλεμο. Το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων. Οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga, όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
19: Καιρός.
18: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
19: Κίνηση.
18: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και η Λαγκαδά είναι και αυτή φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Οχ, και τι καλά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι η τρίτη ώρα της πρωινής μας εκπομπής. Στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης είναι δίπλα σας. Bill Nackis and the Boss Crew με πολύ καλή διάθεση. Καλημέρα στον Τόκμα που μας ακούει και μας λέει γριές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί.
2: Αχ, αυτός γριές μας ανεβάζει, γριές μας κατεβάζει. Δεν τον μπορώ πια.
1: Καλημέρα στο Φωτάρα μας, τον οποίο το γνώρισα εχθές έτσι από κοντά και σας έψαχνα κουκλάκια και του δίνω την αγάπη μας. Καλημέρα στην Μαρία, στον Δημήτρη, στον Χρήστο, στην Μένη μας, η οποία είναι εδώ και αυτή στεναχωριέται με τον Μαζό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αυτή την ώρα τι έχουμε να
2: ασημού? Έχουμε το ζώσμο μια από τα τελειά του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω κάτι πολύ ωραίο που θα γίνει στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Έχουμε το διαγωνισμό μας Back to School από το Mosaic Stores για να γίνει δική σας μία σχολική τσάντα 50 ευρώ. Σας έχω πόσο πρέπει να ψάχνεις κάποιον πριν βγεις το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
2: Και το στοίχημα της ημέρας.
1: Πάλι θα μας ψάχνουν πριν τα πρώτα ραντεβού, εσείς κατζόχυρε. Yeah. Τώρα δώσ' μου λίγο το Viber.
3: 6931-908-908.
1: Και τώρα μια ανακοίνωση για τους Pesto Lovers. Η Μπαρίλα κατέφτασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει ετοιμάσει κάτι πράσινο, φρέσκο και ακαταμάχητα νόστιμο για εσάς.
2: Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το Basil Bar.

0: Edge of Desire στον Ζου 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Λάρισα. Λάρισα.
1: Καλημέρα
0: στη Λάρισα μας, στο ατελείο του Ζόξ μου εκεί. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πολύ όμορφα, εσείς τι μου κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, να εδώ μου έλεγες και εσείς στο τηλέφωνο ότι στεναχωρέθηκες για την είδηση εχθές.
1: Εντάξει.
0: Όλοι γι' αυτό μιλάμε. Όλοι γι' αυτό μιλάμε και στη Λάρισα.
1: Ουδαίος καλλιτέχνης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φίλε μου Ζόξ Μουνιέ, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτό γιατί πραγματικά μας πονάει στην ψυχή. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σου. Τι έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, κοριτσάρες, σας έχω ένα κομμάτι το οποίο θα ανεβασμίσει το στυλ σου αυτό το φθινόπωρο, Νάνση μου.
2: Ναι, ποιο?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να έχεις είναι ένα γυλαίκο.
2: Έχω!
0: Όπα!
2: Λοιπόν,
0: τι γυλαίκο όμως?
1: Αυτό ακριβώς, Βασίλη μου. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο γυλαικάκι.
0: Τι κάνατε?
1: Λοιπόν, το φέραμε με στρόγγυλη λαιμόκοψη. Τα ταρούγα κουμπιά.
0: Ου, φιλαράκι.
1: Είναι
2: πολύ
1: φοβερά,
2: μ' αρέσει η ταρταρούγα. Πω, τι είπες τώρα?
1: Ταρταρούγα κουμπιά και πλαϊνές τσεπούλες.
0: Η ταρταρούγα μου αρέσει και στο γυαλί.
2: Ναι, πάρα
1: είναι
2: πολύ.
1: Φοβερά τα κουμπάκια αυτά, είναι πραγματικά είναι τέλειο. Είναι ακριβώς όπως το είπες, ταιριάζουν και με τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι.
1: Και θα το φορέσεις ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο φθινόπωρο.
0: Δεν έχεις τέτοιο, Νάνση.
2: Δεν έχω.
0: Γρήγορα σε
2: έξοδα. Να πάρω.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή ο καιρός ακόμα είναι καλός, από μέσα σας το θέλω με ένα λευκό τισερτάκι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όταν αρχίσουν και τα πρώτα κρύα, από μέσα μπορείς να βάλεις ένα ζιδάκο.
2: Να, ωραία, μια χαρά. Και πουκαμισάκι.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Το συνδυάζεις με ωραίο τζιν παντελόνι. Mm-hmm. Ιδανικό κόμπο είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και το απόλυτο χρώμα το οποίο πρέπει να το πάρεις και κυκλοφορεί.
2: Για πες.
1: Είναι το κόκκινο.
2: Κόκκινο.
1: Το κόκκινο γυλαίκο, άμα το δείτε κορίτσια σε βιτρίνα, είναι υπέροχο. Μπορείτε να λες τώρα κόκκινο γυλαίκο. Άμα το δεις όμως συνδυαστικά και στιλιστικά, θα δεις πόσο ωραίο είναι.
0: Αχ, αγάπη μου, τι ωραίος που είσαι τώρα. Κυραλέκο με το κόκκινο γυλαίκο μου θύμισε τόση ώρα που λες την ίδια λέξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρζ Μουνιέ.
1: Την αγάπη μου.
0: Για τα φώτα σου και σήμερα. Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Γεια σας.
0: Φιλάκια πολλά, Ζόρζ. Τι ωραίες προτάσεις κάνει
2: ωραίο.
0: Πάντα, ρε φίλε.
2: Τώρα μας έφτιαξε, θέλω να πάρω κόκκινο γυλαίκο.
0: Έτσι, μπράβο. Ken Holdas, ο Mac Lemore με τον Ryan Lewis.

0: Αυτό είναι το Let Me Be The Second Voice και αυτό είναι ο Zoo 90,8. Εδώ, δικό σας, δίπλα σας. Μαζί τον δουλευταρά έχω πάρει, έτσι, γιατί μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι ξέρουνε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι, πρόσεξε με, και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση για εσένα που ψάχνεις τα πάντα όλα για να φιξάρεις το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, οτιδήποτε έχει να κάνει με fixing, με FIY, ας το FIY, μην το κάνεις μόνος
1: μην
0: σου,
1: το κάνεις.
0: Γιατί θα το κάνεις ρημάδι. Καλημέρα στην Γιώτα που μας ακούει και σήμερα, παιδιά, είστε το ομορφότερη παρέα, το καλύτερο πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε και την Αμαλία, η οποία και σήμερα δηλώνει παρούσα, αλλά και την Ιωάννα που μας ακούει στη δουλειά της με όλα τα συναδελφάκια, λέει, και περνάμε καταπληκτικά, παιδιά, και εμείς σήμερα κάπως λογομαζό. Και τώρα...
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω κάτι πολύ μεγάλο που θα γίνει στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της Βαλκανικής Υπασίας. 150 υπείς και άλογα από 9 χώρες έρχονται από σήμερα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπίδησης Εμποδίων, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Ήπος Κλαμπ.
0: Έχεις κάνει ποτέ υπασία?
1: Έχω κάνει.
0: Σου άρεσε?
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Εσένα?
2: Έχω κάνει, ναι, αλλά βόλτα σε βουνό, όχι σε φωτοστινά εμπόδια.
0: Ξέρω, στα παρόγια μαζί κάναμε.
2: Αυτό, ναι. Αυτό η βολτούλα αυτή μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν ήταν η πασία, αυτό ήταν η μεταφορά του νεκρού, όπως πήγαινε.
2: Στην πάρα πολύ πάνω στο άλλο. Φοβόμουν
0: την πάση που του σκοτώναν παλιά στα western και του βάζανε πάνω. Έτσι ήσουν. Σαν τα αρχευμένο. Τι η πασία είναι αυτό?
2: Να σου πω κάτι.
0: Δεν θα πει κάτι.
2: Φοβόμουν που μα πήγαινε μέσα από τα μονοπάτια.
0: Εφού πού να σε πάει. Από την εθνική όταν θα βγει.
2: Και σε φόβε, άμα τώρα θα χρηστήσει και θα πέσω τώρα.
0: Μα τώρα θα χρηστήσει και θα πέσω. Το άλογο θα χρηστούσε και θα πέφτε.
1: Ήταν 4x4.
0: Δεν ήσουν εκεί.
1: Γιατί το έχασα αυτό?
0: Δεν μπορούσα. Σαν ταρχευμένος. Πώς ανεβάζανε εκεί στις παλιές ταινίες και τους βάζανε και ένα ξύλο για να φαίνεται όρθιος ότι περπατάει. Έτσι ήταν.
2: Από τότε όμως δεν ξανανέβηκα, το ξέρεις.
1: Μα γιατί? Μετά από τέτοια επιτυχία, γιατί? Οι αθλητές αγωνιστούν στις κατηγορίες παιδών, εφήβων, νέων, υπαίων, ενηλίκων και αμαζόνων.
0: Α, υπαίων.
1: Νέων, υπαίων, ενηλίκων και αμαζόνων.
2: Εγώ για τέτοια είμαι, για υπαίων.
1: Αχ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες με πόνι. Να, για αυτά είσαι εσύ, για τα πόνι.
0: Η πόνι στη μέση του θα είναι.
1: Είναι δωρεάν είσοδος για το κοινό. Να πάμε να το στηρίξουμε, να πάμε να το δούμε, παιδιά. Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται στην πόλη μας.
0: Πέρα από τα αστεία τα δικά μας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος μας λέει εδώ ότι αυτός έχει ζούρλα με την Νάνση, ξέρετε. Νάνση λέει, όλα θα στα αγοράσω και γυλαίκο. Χρεοκόπησέ με. Χρεοκόπησέ με, αγάπη μου. Και μια καλημέρα και στο Λόρι, το φιλαράκι μας που του φτιάχνουμε την ημέρα. Θαυμάσιο τραγούδι τώρα από τα παλιά, Eva Max. Sweet but psycho.

0: Turn the lights off. Δεν σήκωσε σήμερα καθόλου, Νάνση, που είναι η ειδικότητά σου αυτό και είναι η υποχρέωσή σου.
1: Ναι, ναι, το σκέφτηκα. Το είμαι τόσο στενοχωρημένη, δεν ήξερα τι να ρωτήσω.
0: Τι ψέματα!
1: Αλήθεια!
0: Πού το πηγαίνει, πού το φέρνει, ρε φιλαράκι πάντα. Ήμουν τόσο στεναχωρημένη. Ήμουν τόσο
1: στεναχωρημένη.
0: Αυτό είναι η δουλειά σου. Δεν κάνουμε κουμπί σήμερα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά όλοι.
0: Και όταν έλειψα, δεν το σήκωσε. Και εκεί ήσουν στεναχωρημένη.
1: Εκεί και αν όταν λείπεις, είμαι μισή.
0: Α, πω κάτι. Τα τεμπελίκια δεν σταμάτησαν ποτέ. Όσο και να ξεκουράζεσαι, έτσι το έχεις μέσα στο τεμπελίκι. Ένα μήνα διακοπές έκανες, Μαρή.
1: 20 μερούλες.
0: Έβρεξες το τέτοιο σου.
1: 20
0: μέρες κάθε μέρα είσαι στη θάλασσα. Δεν τράπηκες λίγο που πάλι σήμερα το ξέχασες.
2: Τρία νησιά γύρισε.
0: Τρία νησιά γύρισε. Τρία νησιά και πέντε ποτικονήσια. Τι μου δεν δουλεύεις, σταμάτησε πουθενά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, παιδιά, στο πόλ της ημέρας για το σάντουιτς. Για το σάντουιτς, για το τόστ. Και επειδή γίνει ένας μεγάλος χαμός με τα τοστ που όταν πας να αγοράσεις πια, το έχεις στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, που το φτιάξεις στο σπίτι και σου λέει η τελική τιμή 7,5 ευρώ.
2: Ναι. Παθαίνεις πλάκα.
0: Ειδικά αυτός απέναντι σου, ένα καταπληκτικό στοφάλιρο.
2: Ο τοστάς.
0: Μην πεις όνομα τώρα.
2: Είναι special, ο τοστ special.
0: Ναι, το είπες όνομα. 50 ευρώ. Φέρντο.
2: Δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι.
2: Έχει και το όνομά του.
0: Λοιπόν, αυτός πηγαίνει τρως ένα απίστευτο τοστ και σου λέει σάντουιτς τοστ, όπως το θέλετε να το πείτε. Εγώ τοστ το λέω αυτό. Φρυγανισμένο ψωμί είναι άλλωστε. Και σου λέει 7,5 ευρώ. Θα δίνετε 7,5 ευρώ για ένα τοστ? Και η απάντηση θέλω να έρθει. Μπαμ, έτσι. Ένα τοστ. Πας, παίρνεις ένα τοστ.
1: Εγώ προσωπικά,
0: τόσ, ναι,
1: αν είχε όλα αυτά που θέλω και μου αρέσουν,
0: εντάξει, με,
1: και είναι super special,
0: ναι, super special,
1: θα τα δίνα.
0: Θα τα δίνεις, εσύ.
2: Μη σου πω ότι παίρνω και δύο.
0: Παίρνεις και δύο.
2: Παίρνω και δύο. Λοιπόν, γιατί όταν θέλω να φάω το στάρα,
0: μπράβο,
2: δεν με νοιάζει.
0: Δεν σε νοιάζει.
2: Θέλω να φάω το στάρα, ρε παιδί μου.
0: Και επειδή είχαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση με κάτι κοπέλες στο γυμναστήριο, όπως καταλαβαίνετε, γυμνάζουμε πάρα πολύ
1: δυνατά. Συζητώ όλη μέρα.
0: Μα συζητώ. Να μην συζητάω, ρε.
1: Για το μαζονάκι είπατε, για τα σάντουιτς είπατε. Χθες λέγατε για το γκόμενο της άλλης. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Να μην συζητάω, πώς θα περάσει η ώρα. Μόνο να κάνω σαν χαζόσκι και να πονάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι είχε μέσα το τόσο, πάρεις παιδιά ένα τόσο που να έχει μέσα πράγματα, ας πούμε, με κασέρι, τυρί, δεν ξέρω τι
2: λουκάνικο,
0: βάζετε μέσα,
1: ή λουκάνικο,
0: ή ένα ωραίο χειρομέρι, ξέρω εγώ, μια ωραία μορταδέλα, κάτι ρε παιδί μου, ναι. Αυτό να, τι να έχει μέσα το τόσο, ρε παιδιά, εμένα να βάλουν μέσα να με φάνε. Και τους απαντούσα ως εξής. Όταν παίρνεις την κρέπα και δίνεις 6,5 ευρώ, είναι κάτι διαφορετικό?
1: Έλαντε.
0: Αυτό τους ρωτούσα. Και
1: οπότε
0: μετά
1: το δίλημα είναι κρέπα ή τόστ?
0: Όχι. Για τα λεφτά. Κάτι θα βρούμε να ρωτήσουμε στο Instagram. Απλά τώρα ρωτάω και τους ακροατές που μας ακούνε. Πάμε λίγο κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικού.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει πρόβλημα για εσάς που κινείστε δυτικά, αποστροφή Μουδανίων. Εκεί κολλάει το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι.
2: Ενώ εσείς που κατευθύνετε ανατολικά, κολλάτε λίγο πολύχνη. Γενικά είμαστε καλύτερα. Υπήρχε και νωρίτερα και ένα ατύχημα στην Τριανδρία. Από ό,τι βλέπω, έχει καθαρίσει ο δρόμος. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου είναι υπερτέλεια.
0: Ναι.
2: Όπως και η Εγνατία. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Και η Λαγκαδά έχει τα θεματάκια της στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα, μικρές μου πεταλούδες, μας γράφει η Ελένη. Για τόσο δεν θα έδινα ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν μου αρέσει το κασέρι. Άκου τόσο 7,5 ευρώ. Με 7,5 ευρώ παίρνω υλικά για 500 τόσο που λέει ο λόγος. Καλημέρα στον Κώστα. 7,5 ευρώ, μισό κιλό κιμά και φτιάχνουν μπιφτεκάρες. Καλημέρα στον φωτάρα μας που είναι εδώ. Σούβλες κοντοσούβλια, παιδιά, λέει. Άσε, λέει, τα τόσο. Πάμε για να γεμίσουμε λίπια. Η Μένη εξαρτάται από το τι έχει μέσα. Ο Γιώργος δεν θα έδινα 7,5 ευρώ για τόσο. Μέχρι 4-4,5 ευρώ το πολύ. Τα κλασικά απλά πρωινά σάντουις που και αυτά τα θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά. Καλημέρα και στην Φρόσο μας που είναι εδώ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει θα το έδινα πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε στο φαγητό δεν υπάρχει τιμή. Αν κάτι σου αρέσει, τι να φας τόσο, τι να φας, ξέρω εγώ, ένα πολύ ακριβό, λέει η Σούση. Ό,τι αρέσει στον καθένα.
1: Ναι, ναι, ρε παιδιά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Θα δίνετε 7,5 ευρώ για να αγοράσετε ένα τόστ? Αυτή είναι η ερώτησή μας.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο!
8: Και ακούω παιχνίδια!
9: Και καινούριο λουρί!
10: Πουπί!
6: και πάλι.
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
19: Έλα, πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
19: Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αν είναι για τόσο 7 ευρώ, λέει, πας και παίρνεις μία μπεργκεράρα ή ένα πιτόγυρο να σε πιάσει κιόλας. Και αυτό σε πιάνει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, όχι, ρε παιδιά, με 7,5 πας σε πίτσα, πιτόγυρο και αναψυκτικό. Η πίτσα δεν είναι σαν το τόστο όμως. Θα πω εγώ και πάλι. Κασέρι έχει. Ένα αλλαντικό για κάποιους. Λίγη σάλτσα που μπορείς να βάλεις την ντοματούλα σου ή κέτσαπ στο τόστ. Γιατί αυτό το τόστ μιλάμε. Το παλιό, το κλασικό, το σαντουιτσένιο. Και ψωμί το ένα.
1: Ζυμάρι το άλλο.
0: Αυτό
1: εξηγούσα.
0: Αυτό εξηγούσα. Καλημέρα στον Σάκη μας. Καλημέρα στην Σοφία. Αν το φας γεύμα και χορτάσεις, οκ, okay, τα καλά υλικά είναι ακριβά. Ακόμα και στο σπίτι να το κάνεις. Αν θέλεις να φας ποιοτικά, θα τα δώσεις. Και ο Γιαννάρας είναι εδώ. Καλημέρα, παιδάκια. Κανονίστε τη Δευτέρα που θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να έχετε καθαρούς τους δρόμους για να πάω να φάω το τόστ. Καλημέρα και στην φίλη μας την Κωνσταντίνα. Προτιμώ να πληρώνω κρέπα, γιατί δεν το κάνω κάθε μέρα σπίτι μου. Και όχι στο τόστ που μπορώ να το κάνω σπίτι μου καθημερινά. Και όμως αυτό το τόστ που λέμε εδώ με τον φίλο Σκατζόχυρο
2: είναι εκπληκτικό.
0: Δεν παίζεται.
2: Καταρχήν το ψωμάκι είναι τεράστιο, είναι μεγάλο.
0: Ναι, δεν παίζεται.
2: Και μην έχετε στο μυαλό σας το τόστ το τετράγωνο αυτό. Εμείς λέμε το, με το σάντουιτς, με το ψωμάκι το μεγάλο.
0: Όταν είχα περάσει στο Πολυτεχνείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, με είχαν πάει για να φάω στην Ευρώπη. Ήταν στην πλατεία Ναβαρίνου, η Ευρώπη, μια κυρία μεγάλη με το γιο της που κάνανε σάντουιτς παύλα τόστ. Τόστα λέμε στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν μπορώ ακόμη να ξεπεράσω τη γεύση τους. Ήτανε απίστευτα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, δεν υπάρχει τώρα η Ευρώπη. Τώρα, υπάρχει όμως αυτό το θέμα. Επιστρέφουμε στα σχολεία. Αύριο back to school, Νάνση μου, και έχουμε διαγωνισμό.
1: Back to school αύριο και για εσάς έχουμε μία σχολική τσάντα για τα παιδάκια σας αξίας 50 ευρώ από τα Mosaic Stores. Εκεί υπάρχει απίστευτη ποικιλία. Θα διαλέξει πραγματικά ό,τι του αρέσει. Πάρα πολλά τα σχέδια. Ό,τι στυλ και να θέλετε θα το βρείτε στο Mosaic Store.
0: Μία τσάντα δώρο σχολική λοιπόν για το παιδάκι σας αμέσως τώρα, τηλεφωνώντας το νούμερο. Νάνση, εσύ σήμερα.
1: Τρία.
0: Το νούμερο 3. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Τρία χθες, τρία και σήμερα. Μας τριάσατε. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην δεύτερη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Και η τρίτη γραμμή είναι αυτή η οποία θα πάρει τη σχολική τσάντα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όνομα.
5: Ιωάννα.
0: Ιωάννα μου, πες μας τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρεις στα Mosaic Stores.
5: Τσάντες,
0: κασετίνες και τετράδια. Ναι, κυρίες και κύριοι, και η σχολική τσάντα γίνεται δική σου. Ιωάννα, ποιος θα την πάρει, ποιος θα την φορέσει?
5: Ο γιος μου.
0: Ο γιος σου, τι τάξη πηγαίνει?
5: Πρώτη γυμνασίου.
0: Πρώτη γυμνασίου, καινούρια τσάντα σε καινούρια βαθμίδα. Το παιδί μεγάλωσε, βρε, να το χαίρεσαι.
5: Ευχαριστώ.
0: Γιατί όμως πονάς, αγάπη μου, πες μου λίγο, γιατί πονάς?
5: Γιατί μεγαλώνουν γρήγορα, γι' αυτό.
0: Μεγαλώνουν τα άτιμα γρήγορα. Αυτό είναι από τη μία καλό, από την άλλη είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα θέλαμε πάντα να είναι μικρά και να μας ακούνε και να παίζουμε ωραία.
5: Εγώ να τα χαιρόμαστε.
0: Δεν πειράζει, και να τα χαιρόμαστε και να μεγαλώσουν, να καλομεγαλώσουν. Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για το δώρο σου. Back to school σημαίνει νέα σχολική τσάντα λοιπόν, και τα πάντα, όλα τα σχολικά είδη που έρχονται για εσάς από το Mosaic Stores. Τα Mosaic Stores, τα οποία βρίσκουμε σε δύο σημεία στην πόλη μας, στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως στη γωνία και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε για όλα, πάμε για Mosaic Stores. Πάμε και για Σκατζόχυρο.
2: 2014, αυτή η κομματάρα.
0: Έλα,
2: του φέγγει. Κεν, κεν, κεν, κεν, κεν, κεν, let's go!

0: τι κομματάρες μας έχεις χαρίσει και πόσα ακόμη θα μπορούσαμε να παίξουμε, 5-10 τραγούδια του τυπά αυτού του ωραίου. Τον απολαμβάνουμε και εσείς τον απολαμβάνετε και να μας απολαμβάνετε από τη συσκευή σας και βλέπετε ότι έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Παιδιά, γρήγορα, σας έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service να κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, Βασίλη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επισκευή με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και μια δέσμευση. Να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Εχθές χάσαμε, φίλες Κατζόχη, ρε.
2: Η Arsenal με απογοήτευσε. Το είχα βέβαια γκολ-γκολ, κέρδισε.
0: Τι, ναι, κέρδισε. Γιατί σε απογοήτευσε?
2: Το ήθελα γκολ-γκολ, να βάλει και η Νάπολη ένα γκολ, να πληρωνόμασταν.
0: Άρα ήθελα... δεν σε απογοήτευσε η Arsenal. Σε απογοήτευσε το μυαλό σου. Το μυαλό, γιατί αλλιώς θα σκέφτηκες. Α, την Arsenal, κέρδισε.
2: Λοιπόν, πάμε σήμερα. Eindhoven Σαχτάρ πάλι έχει, ναι, προβληματικά για Champions League. Το σημείο 1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα να βάλει έστω ένα γκολ η Ρώμα. Και Παναθηναϊκός Κηφισιά το σημείο 1. Δεν τον καίω τον Παναθηναϊκό.
0: Θα στείλω
2: με 3 ευρώ 7.
0: Τον έβαλε σε ένα τον Παναθηναϊκό.
2: Θα κερδίσει κάτι το ποτάθλημα.
0: Τον έπαιξε όμω κανονικά. Τον έπαιξε. Κανονικότατα,
2: ναι, βέβαια.
0: Ωραία, έλα κορίτσι μου.
1: Σας έχω φέρει έναν τύπο ο οποίος βαρέθηκε να σιδερώνει στο σπίτι και ξεκίνησε το extreme σιδέρωμα επειδή απλά βαριόταν, ρε παιδί μου.
0: Το extreme, δηλαδή τι σημαίνει extreme σιδέρωμα?
1: Λοιπόν, ο Phil So γύρισε σπίτι στο Λέστερο που κατοικεί και αντί να ασχοληθεί με το σιδέρωμα, έβαλε το αλεξίπτωτό του και του ήρθε η ιδέα να οργανώσει μία παγκόσμια έτσι. Διαφορετική.
0: Έβαλε το αλεξίπτωτό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού το έβαλε?
1: Το έβαλε στην πλάτη και σιδερώνει κάνοντας αλεξίπτωτο.
2: Την ώρα που πέφτει.
0: Ωραία, φίλε, τρέλα. Πραγματικά, ναι, έχει, κρατάει σιδερόστρα και σίδερο. Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή ό,τι να είναι κάνει.
1: Ναι. Οι, ναι, άνθρωποι άρχισαν να σιδερώνουν κάνοντας αλεξίπτωτο από το 2002 όταν ο Phil So ξεκίνησε αυτή τη μόδα κάτω από παγωμένες λίμνες ή ακόμα και σε βουνά.
2: Το ρεύμα πού το βρήκε, ρε φίλε?
1: Και έλα,
0: εσύ αυτό ψάχνεις
1: από
0: όλα τώρα. Εδώ μιλάμε ότι όταν.
1: Και έχει και αληθινές φωτογραφίες, γιατί εκείνη ήταν φτιαχμένη.
0: Όταν είναι παχιά,
2: ναι,
0: το πολυχτύπημα είναι παχιά. Ναι. Δηλαδή, και ακολουθούν και άλλοι μετά. Χτυπάνε και άλλοι.
1: Ναι,
0: δεν είναι...
1: ναι, ναι. Έρχονται και άλλοι από πίσω.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πολύ τρέλα. Δεν σιδερώνουν που δεν σιδερώνουν σπίτι του. Θέλω να σιδερώσω και με αλεξίπτωτο.
1: Το κάναν περιπέτεια.
0: Θυμάμαι εχθές με ρώτησε, μου λέει κάποιος, λέει σίδερο, εσένα η δικιά σου βάζει, λέει την μπλούζα την βλέπω λίγο κάπως. Και λέω σίδερο στην μπλούζα μου, μόνο άμα πέσει φακή. Τρελαθήκαμε από το γέλιο.
1: Δεν τράβηκες να την

0: Exige Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Exige Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Exige Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Zoo News. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατείων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένει από χρήματα για τον πόλεμο. Το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων. Οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga, όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
5: Καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Κίνηση.
4: Στον περιφερειακό, κίνηση θα βρείτε μόνο στο ρεύμα που κινείται δυτικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Τελευταία ώρα στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και σήμερα. Πώς περνάνε έτσι τα λεπτά και οι ώρες σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούμε ούτε εμείς οι ίδιοι να το καταλάβουμε.
2: Όλες έτσι είναι.
3: Καλημέρα. Πραγματικά, παιδιά.
1: Καλημέρα. Να στείλω φυλάκι τώρα στην βαφτισιμιά μου την Κωνσταντίνα και την υπέροχη Κατερίνα. Τα δύο κουκλάκια μας ακούνε με τη μαμά Βίκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Δήμητρα που μας ακούει και αυτή με το γιο της, ο οποίος ετοιμάζεται, λέει, αύριο να ξεκινήσει το δημοτικό και αυτό στην πρώτη, παιδιά. Λέει, ο μεγάλος είναι στην πέμπτη τάξη, ο μικρός στην πρώτη και το παίζει αντράκι και αυτό. Και καλά κάνει. Καλημέρα στα παιδάκια μας, όλα που ξεκινάνε αύριο τα σχολεία τους, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα στην τελευταία ώρα του σοου. Έχουμε την επικαιρότητα σίγουρα που θα μας φέρει η Νάνση. Έχουμε τον φίλο Σκατζόχυρο, ο οποίος είναι ο Σκατζ ο νοικοκύρης.
2: Σας έχω ωραίο tips.
1: Ωραίο tip ένα είναι,
2: ναι.
1: Γιατί τα tips είναι που αφήνουμε και τα μπουρμπούρια, ή όταν είναι πολλά. Αφήνεις μπουρμπούρια?
2: Αφήνω.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Έχουμε το ήξερες ότι, αλλά και το κουτσομπολιό, τα ασύνδετα στις 11 παρα 20 με ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος, Νάνση μου, αν γεννήθηκε σαν σήμερα.
3: Λοιπόν, είστε αποφασιστικοί και δουλεύετε αρκετά σκληρά. Είστε ιδεαλιστές στον, ναι, έρωτα, αλλά κατηγορείτε τον εαυτό σας όταν οι σχέσεις δεν ανταποκρίνονται στα ιδανικά σας.
1: Ναι.
3: Είστε έντονοι, ερωτικοί, αποφασιστικοί και φιλόδοξοι, αλλά πατάτε πάντα γερά στο έδαφος.
1: Αυτά είναι όλα. Viber ραδιοφώνου
2: 69 31 908 908.
1: Και βεβαίως η ερώτηση γίνεται, αλλά είναι ρητορική, που λέγανε και οι φιλόλογοι στο σχολείο. Τι θα κάνεις αυτό το Σάββατο, αγαπημένη μου Νάνση Βλάχου?
3: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Όλη η πόλη θα είναι στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής από τη ΔΕΗ για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι, έτσι.
3: Φοβερή ενέργεια, μουσική,
1: απίστευτη,
3: χορός, δώρα. Τίποτα δεν θα λείψει από αυτή τη βραδιά. Είδαμε και ένα story με τον Ροναλντίνιο, ο οποίος
1: έτσι,
3: έρχεται.
1: Μπράβο. Και η είσοδος, παιδιά, θα είναι ελεύθερη για όλους. Και αν αναζητάτε περισσότερα μεγάλα events και μοναδικές εκπλήξεις από την ΔΕΗ, μπαίνετε τώρα στο energyoutloud.gr και τα ανακαλύπτετε όλα.
3: Όλοι θα είμαστε εκεί.
1: Ναι. Αντώνης είναι αυτός. Μιτσίκο. Πόσο όμορφο τραγούδι. Καλοκαιρινό, υπέροχο, δροσερό. Σου θροίζει το μυαλουδάκι σου.

0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Sorry, I'm here for someone else. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω σιγά-σιγά να συνηθίζετε ότι έχει έρθει το φθινόπωρο. Κυρίως για εσάς που έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, ότι πρέπει να ξαναδουλέψουμε. Να βγάλουμε, να βγάλουμε χρηματάκια και να τα ξαναφάμε στο επόμενο τρίμερο. Έχει τρίμερο φέτος, είναι 28η, νομίζω, εδώ για την πόλη.
1: Έχει τρίμερο και για τους τυχερούς έχει και πενταήμερο. Γιατί
0: ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτοί που κολλάνε μαζί με το 26 και ένα 27.
0: Α, τα κολλήματα, δεν μου λες. Εσύ
1: πολύ,
0: τώρα, εσύ έχει βγάλει εισιτήρια για κάπου?
1: Δεν έχω βγάλει. Γιατί θα σου πω.
2: Απίστευτο.
1: Ναι, έτσι φίλοι μας μας είπαν, θα κολλήσουν και θα το κάνουν πενταήμερο. Εγώ δεν μπορώ να κολλήσω.
0: Πάνε τρεις μέρες, τι θα ζηλέψεις?
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Καλά.
1: Θα πρέπει να βρω να πάω κάπου αλλού μόνο.
0: Εγώ έχω κλείσει, γι' αυτό σου λέω.
1: Άντε! Πήλιο.
0: Μακρινίτσα, είσαι μέσα.
2: Μέσα.
0: Ετοιμαστείτε
2: είναι
0: όλοι σας. Ρεμάλια.
1: Καλά, ο Σκάτς πρώτος, θα σου κρατάει τις βαλίτσες.
0: Έλα, ρε.
2: Κατάω και τα παιδιά σας να πάτε βόλτα. Έλα, τα ζευγάρια μου, να χαρείτε.
0: Έλα, Σκάτς, νοικοκύρη.
2: Λοιπόν. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα φυσικό αρωματικό για την ντουλάπα σας.
0: Οπα.
2: Να ανοίγετε την ντουλάπα και να βγαίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα από μέσα.
0: Τι θα βάλουμε
2: θα
0: μέσα
2: πάρετε,
0: στο αρωματικό?
2: Θα πάρετε ένα παλιό τούλι από μπομπονιέρα, εάν έχετε. Ή αν δεν έχετε, προσοχή, μία καθαρή κάλτσα. Ακόμη καλύτερα αν είναι και καινούρια η κάλτσα. Θα πάρουμε μία κυμολία, θα τη σπάσουμε κομματάκια, θα βάλουμε μέσα σε αυτά τα, ή στην κάλτσα ή στο τούλι, τα κομματάκια κυμολίας και μερικές σταγόνες μέσα από το αγαπημένο σου άρωμα. Η κυμολία τι θα κάνει, πρόσεξε.
0: Τι θα κάνει.
2: Η κυμολία θα ρουφάει την υγρασία και ταυτόχρονα το άρωμα θα πλώνεται μέσα στην ντουλάπα.
0: Έλα, ρε,
2: είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι υπέροχο.
0: Όχι, είσαι υπέροχος, θα το πω. Είσαι υπέροχος. Πάμε τώρα και στο κορίτσι μας στα δικά
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι στην Ιαπωνία διοργανώνεται ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός ύπνου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά και να μείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι, παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Το χρηματικό έπαθρο είναι 10.300 ευρώ.
0: Θα το κέρδιζα άνετα.
1: Δεν ξυπνάς από τους θορύβους.
0: Με τίποτα.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Όχι. Όταν είναι να κοιμηθώ, κοιμάμαι πραγματικά.
1: Και χωρίς παρεμβολές. Δηλαδή, άμα κάτι ακούσει ένα τσάγκ, ένα τσούγκ, ένα αυτό.
0: Ούτε καν. Ένα

0: συναγερμούς έξω τώρα να δω, όταν είναι να κοιμηθώ.
1: Ε, ναι, όταν είναι να κοιμηθείς.
0: Όχι όταν απλά κοιμάμαι. Όταν είναι να κοιμηθώ. Γιατί υπάρχει και το απλά κοιμάμαι. Εκείνο λέγω τα μάτια μου, λέει ο άλλος.
1: Λοιπόν, θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία για κατηγορίες όπως οι πιο παράξενες στάσεις ύπνου.
0: Παράξενες στάσεις ύπνου.
1: Όλα αυτά συνειοφωνία.
0: Παράξενες στάσεις ύπνου, πάρα πολλές. Παιδιά, να γυρίζει ο άλλος ανάποδα, να έχει το ένα πόδι δεξιά, το άλλο αριστερά, σαν να κάνει σπαγκάτο και να λες πώς κοιμάται ο άνθρωπος. Τα έχετε δει αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν σου έχει τύχει καθόλου. Όχι. Δεν κάνει σπαγκάτο ο δικό σου. Λοιπόν, σπαγκάτο. Βασίλη, έμεσα σου λέει να τη δώσει άδεια ενδιάμεσα για να το κάνει πενθύμενο.
1: Άσε, το έχω χάσει αυτό το παιχνίδι. Δεν το λέω καν.
0: Θα σα πω κάτι το οποίο είναι εδώ έτσι του ομίλου μας, του μαγαζιού, των μαγαζιών των μουσικών που διευθύνω, ότι τους έχω έναν όρο. Ποιος είναι ο όρος, Νάνση?
1: Να μην κολλάμε άδεια ανάμεσα σε αργίες.
0: Γιατί μετά θα μαλλιοτραβιούνται αυτοί. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτε, ούτε από μαλλιά, ούτε από που μεταξύ τους θα μαλώνουν. Και είναι και το δίκαιο. Ότι δεν μπορείς να κολλάς άδεια σε αργίες και το έχουν αποδεχθεί όλοι. Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Θα δούμε τώρα αυτό, φίλε Παναγιώτη, στον αέρα και εμένα κάπως μου έκανε. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Με έμεινε με ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν. Είναι το Lose Yourself. Σε λίγο και Alex Warren. Όλα αυτά μέχρι και τις 11.

0: υπέροχο τραγούδι Fever Dream Alex Warren στο Zoo 90,8. Το δικό σου ραδιόφωνο είναι εδώ, το δικό σου πρωινό είναι εδώ. 6931-908-908 είναι το Viber για τις καλημέρες. Λίγο ακόμη έχουμε μέχρι και τις 11. Έχουμε και ένα παιχνίδι βεβαίως για ένα διπλό εισιτήριο για τους κινηματογράφους Συνέπειλεα. Και μάλιστα έτσι τα τελευταία θερινά παρεάκια και ταινίες και τα λοιπά θα τα ζήσουμε τώρα. Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Μέρη η οποία μας ακούει. Και τώρα, αν χαλάσει κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat για να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξαδέρφια, μπαίνετε μία βόλτα στον Δουλευταρά. Οπωσδήποτε να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Έλενα. Πώς πάει το θέμα με το ακριβό toast?
1: Όχι, είναι.
0: Όχι, ναι, θα δίνει κάποιο 7,5 ευρώ για σάντουιτς toast Θεσσαλονίκης με μεγάλη ψωμάρα και ωραία υλικά.
1: Μέχρι τώρα και
0: μέχρι τώρα όχι. Πολύ, πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα κουτσομπολιό από το σκατζούλι μας.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έριξε για τα κορίτσια το TikTok εχθές το βράδυ.
0: Τι έκανε, ρε, η γυμνή φωτογράφηση?
2: Όχι, από το γυμναστήριο ανέβασε μία φωτογραφία και ένα βιντεάκι.
0: Έχει μπράτσα ο Αργυρός.
2: Την ώρα που έκανε, από ό,τι βλέπω, έχει πιάσει αλτήρες. Κάνει διατάσεις ώμου, κάνει τους ώμους, άσκηση για ώμους.
0: Ναι, ναι.
2: Και κάθεται και στο μηχάνημα πλάτης και τραβάει για την πλάτη. Και αυτό που
1: έλα μωρέ τώρα,
0: για, κάτσε να μας πει η Νάνση που είναι και γυμνάστρια, γιόγκα. Είναι καλές οι πλάτες του?
1: Ωραίες.
0: Ανάθεμα σε για παιδί. Πάλι ξερογλύφθηκες.
2: Για τους ώμους του τι έχεις να πεις?
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία και
0: πα, καλά που τον πρόλαβε άλλη με τα σαλαμάκια. Θα τον είχες πεθάνει τον άνθρωπο κάθε μέρα από κάτω.
1: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα να κάνω μια παρένθεση, επειδή είπες αβοκάντο και επειδή μιλάμε και για τόσο και για φαγητό. Πήγαμε χθες στη συγκέντρωση του σχολείου και μας είχαν και τα φαγητά από το κηλικείο, τα καινούρια με τις καινούριες προδιαγραφές που πρέπει να είναι πιο υγιεινά, όχι αλλατικά. Βάλαν αβοκάντο τόστ.
0: Από κάτω τόσο. Σε βλέπω να ξαναρχίζει το σχολείο. Πάντως, άμα το παιδί μου φάει από κάτω τόστ πριν να φάει το. Πώς το λένε, το μπέργκερ, θα στεναχωρηθώ.
2: Εγώ τώρα.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε τώρα. Εμείς είμαστε από την Καλαμπάκα. Εμείς είμαστε κρεατάδες, κρεατοφάγοι, ψωμάδες.
1: Άσε το παιδί σου να φάει ό,τι θέλει.
0: Βρε, και εγώ το τρώω το αβοκάντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά.
1: Μπράβο. Ναι. Θα πω στην κουζίνα και σε καινούργια κηλικία. Και τώρα έρχομαι στα 4 ζώδια που με αυτοπεποίθηση και θάρρος θα βάλουν νέες βάσεις στη ζωή τους από αύριο που μπαίνει η νέα σελήνη στην Παρθένο. Πολύ σημαντικά πράγματα θα γίνουν και πιο πολύ σε θέματα οικογένειας για τους διδύμους, σε θέματα υγείας για τους παρθένους και για τους τοξότες σκατζούλι.
2: Ακούω.
1: Είναι πιθανό να δεχτείς κάποια πρόταση.
2: Α,
1: μια προαγωγή
2: ή κάτι, δύσκολα.
0: Κάτι
2: που...
0: γιατί.
1: Γιατί, ναι.
0: Μπορεί, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Λες να πάρω προαγωγή.
1: Ή τέλος πάντων μια θετική απάντηση που θα σε χαροποιήσει πολύ.
2: Θα σας την πω πάντως, άμα γίνει κάτι, θα σας πω.
0: Τι να μας πεις, αφού εμείς θα κάνουμε προαγωγή, εμείς θα σε δώσουμε. Θα την πεις σε μένα. Θα πεις σε μένα ότι θα μου δώσει προαγωγή.
2: Γενικά θα το ανακοινώσω. Δεν είπε μόνο για προαγωγή, είπε και για να ακούσει κάτι άλλο. Είπε ευχάριστο, μπορεί να ακούσω κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να ακούσει, ευχάριστο.
2: Δεν ξέρω, περιμένω να ακούσω.
1: Επαγγελματικά όμως είπε.
2: Επαγγελματικά. Περιμένω.
0: Παιδιά, γλυκές καλημέρες με τραγουδάρα τώρα από τον Έλληνα Άρτζι, Μεντούζα, Πολιάνα μαζί και Μελωδία.

0: ο Χιούγκελ, είναι ο topic με τον Αράς, ο οποίος εχθές έδωσε τα συλληπιτήριά του για τον χαμό του Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν είδατε τα social του.
1: Ναι,
0: είχαν συνεργαστεί με το τώρα. Από το μπορώ. Τώρα να πεταχθούμε μία βόλτα μέχρι το Κιλκίς, εκεί σε ένα φαρμακείο που μας ακούνε. Τώρα μας το σφύριξε η Μαρία Σοφία. Ένα πολύ καλό παιδί, ο Θέμης είναι, μας ακούει. Ωραία. Την αγάπη μας, χαιρετίσματα. Έτσι, τα φιλιά και από εμάς και από τη Μαρία Σοφία.
2: Και στο αυτοκίνητο μας έκανε και βιντεάκι η Μιλένα. Καλημέρα και στη Μιλένα.
0: Γεια σου, Μιλένα.
2: Μας ακούει και αυτή στο αυτοκίνητο.
0: Πολλά φιλάκια, Μιλένα μου. Καλημέρα και στην Μαρία. Καλημέρα στην Ρόζη, η οποία είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Λέει, δεν σας χάνω ποτέ και με τίποτε. Αλλά και στον Κώστα, ο οποίος είναι οδηγός και μας ακούει, οδηγός ταξί και μας ακούει και σήμερα. Σύντομη επικαιρότητα.
1: Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ και η έρευνα για το παθολογικό ιατρείο που δεν επιτρεπόταν τέτοια ιατρική πράξη, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Χάος είχαμε σε πτήση προς Ρόδο. Είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη με δύο συλλήψεις, ένας 39χρονος και ένας 42χρονος. Mm-hmm. Η πτήση ήταν από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Ο ένας κάπνιζε, λέει, στις τουαλέτες. Αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τους κανόνες του πληρώματος και είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση και τους συνέλαβαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και νέα από το χειρουργείο 3,5 ωρών για την 29χρονη τραυματία από την εκτροπή του λεωφορείου στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης που σας είπα από το πρωί.
0: Έχει γίνει καλύτερη η κατάσταση?
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα στην ζωή της γενικά, σε κάποιο μέλος? Δεν έχουμε μάθει περισσότερα.
1: Έχω μάθει μόνο ότι πήρε εξιτήριο η 50χρονη και η 17χρονη που ήταν και αυτές εκεί. Τα σοβαρότερα τραύματα τα είχε η 29χρονη που έκανε αυτό το χειρουργείο στο πόδι. 3,5 ωρών.
0: Και μια καλή είδηση. Λιμενικός βούτυξε στη θάλασσα και έδωσε γυναίκα που κινδύνευε, λέει, στο Κουμ Καπιχανίων.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει ανοίξει σε όλα τα μέτωπα, είναι πολύ καθαρός. Μόνο ένα κομμάτι κρατάμε στο ύψος των νοσοκομείων για εσάς που κινείστε ανατολικά. Τώρα και τι συνέβη και έχει μπλοκάρει το κομμάτι, θα μας πείτε εσείς. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ακόμη τα προβλήματά της και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Όλαβας, Λέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία, Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά κινούνται τέλεια. Και λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στη Λαγκαδά, φανάρια Βαρδαρίων και φανάρια δικαστηρίων.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, σας έχουμε μεγάλη κομματάρα από τον Bad Bunny New Ayol και αμέσως μετά διαγωνισμό ασύνδετα. Θα κάνετε μία ιστορία για να κερδίσετε την Άνση μου.
1: Θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλέα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το.
3: Πες το.
7: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Bill Nakis and the Boss Crew
12: in the morning.
14: Nueva York.

0: Νουβαγιόλ, έτσι στο ξαφνικό κόβεται. Δεν φταίμε εμείς. Έτσι είναι, αυτό είναι γρήγορο, αγαπημένοι μου. Τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι το οποίο λέγεται Ασύνδετα και έχει δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά εσείς θα το κάνετε σωστά για να κερδίσετε το δώρο μας.
1: Θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο στο Σινέπιλέα, εκεί που πάμε και περνάμε πολύ ωραία τα βράδια μας, γιατί έχουμε και αυτή την αμφιθεατρική διάταξη. Όπου και να κάτσεις βλέπεις καλά.
0: Ναι,
1: τα τραπεζάκια, τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και το δικό σου πάρκινγκ.
0: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08, φτιάξτε μια μικρή ιστορία 20 δευτερολέπτων που να βγάζει ένα σχετικό νόημα. Αν έχει και πλάκα, ακόμα καλύτερα. Αν δεν έχει, δεν πειράζει. Για να πάρετε το δώρο μας με την πρώτη λέξη σήμερα να έρθει να είναι πια.
1: Ρυθμός.
0: Ο ρυθμός είναι η πρώτη λέξη. Εύκολα πράγματα. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι ο ρυθμός.
2: Ναι.
0: Και η δεύτερη λέξη για να παίξει ο Σκάτς πρώτος πριν από εσάς και να πάρει έτσι φωτιά το ραδιόφωνο είναι η λέξη σήμερα Σκάτς για σένα,
2: ναι,
0: αποκλειστικά για σένα, η λέξη διάσωση.
2: Διάσωση. Καθώς ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο έβαλα λίγο ρυθμό να ακούσω.
1: Κόβεσαι.
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
2: Και από αυτά που άκουγα χρειάζομουν διάσωση μετά.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Έλα ρε σκάσαμα.
0: Το έχασες και έκανες διαφήμιση σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και το έχασες. Εσείς δεν θα το χάσετε, θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη ρυθμός όπως θέλετε και θα σας δώσει η Νάνση άλλη μία λέξη για να φτιάξετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων και να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο Σινέπιλέα για θερινό σινεμά. Έτσι, στις τελευταίες μέρες εδώ τον Σεπτέμβρη, το οποίο θα είναι ανοιχτό. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα, ενώ εμείς σας φέρνουμε κομματάρα από το παρελθόν αμέσως τώρα με τον Akon και το Belly Dancer από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει. 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα, παίζει με τη λέξη ρυθμός και άλλη μία που θα του δώσει η Νάνση σε λίγο.

0: Mr. Noe, Tolkien, δεν θέλω να μας μείνουν τα εισιτήρια, γι' αυτό θα ανοίξω το τηλέφωνο μας τώρα έτσι κατευθείαν για να σας δώσω το δώρο με το συνέπειλεα. Δεν βγήκε κάποιος κατά σύνδετα, οπότε θέλω να σας δώσω το δικαίωμα να πάτε στον κινηματογράφο στο 2310-232-908. Απλά να τηλεφωνήσετε και να πάρετε αυτό το δώρο για να περάσετε τέλεια με το φιλαράκι σας, με τον σύντροφό σας. Έτσι και να δείτε μια ωραία ταινία στο συνέπειλεα. Να σας πω βεβαίως γρήγορα και όμορφα ότι χαιρετάμε τον Γιώργο, την Ειρήνη, την Ντίνα που είναι σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνουν για τις διακοπές τους στις φθινοπορεινές. Και να σας προτείνω μια πολύ καλή λύση για εσάς που έχετε θεματάκια με το κινητό σας. Υπάρχει κάποιο θέμα? Η υπηρεσία Vodafone Tech Service το λύνει κατευθείαν, αξιόπιστα, γρήγορα, γιατί έχει εξειδικευμένους τεχνικούς ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά εύκολα στα καταστήματα της Vodafone, με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή πηγαίνετε εκεί ή σας το παίρνουν από το χώρο σας. Και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Ο πιο γρήγορος ποιος είναι?
1: Χρήστα, λέγομαι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Να μην πάνε τώρα έτσι τα εισιτήρια. Είναι πολύ κρίμα, γιατί είναι φανταστικός ο κινηματογράφος. Θα το ζήσεις.
1: Έχεις πάει. Έχω πάει και
0: με συναφίλη. Τέλεια. Οπότε με ποιο πηγαίνει συνήθως κινηματογράφο? Με φιλινάδα, με ποιον?
1: Με διάφορες παρέες, αλλά πηγαίνω και μόνη μου.
0: Τι πηγαίνεις και μόνη σου? Αυτό είναι διπλό το εισιτήριο, οπότε να πάρεις μια παρείτσα, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, περιμένεις εδώ να μιλήσεις με την Νανσούλα μας. Και κάπως έτσι και με τρόπο, παιδιά, θα σας αφήσουμε και για σήμερα. Αγαπημένοι μας, τι έγινε σήμερα στο σόου?
2: Μην τα θυμάστε όλα, είναι καλύτερα έτσι. Ερωτήσεις που κάνουν οι γυναίκες ενώ ξέρουν την απάντηση.
0: Ναι.
2: Extreme σιδέρωμα, παράξενες στάσεις ύπνου. Και όσον αφορά το poll μας, εάν θα δίνετε για ένα toast 7,5 ευρώ, το με τίποτα έπιασε 89%.
0: 89%!
2: Και το φυσικά 11%.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε.
3: Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς για να χτυπήσουμε και το κουδούνι αύριο.
2: Ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι και τις 2 έρχεται το Coffee Time.
0: Γελάσαμε μένα, αλλά ακούσαμε και το παιδί της νύχτας πολλές φορές.
4: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Λίγος αγάπη είμαι εγώ.
0: Πολλές επιτυχίες σου στο ρεφρενάκι που τραγουδάει

φίλος κολλητός, αλλά εμείς πάντα κάτι λέγαμε για αυτό το παιδί, για το παιδί της νύχτας, και πάντα κάτι τραγουδούσαμε, αν και μας αρέσει 99,9% η ξένη μουσική. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στις 7. Καλή συνέχεια σε όλους και σε σένα Στελάρα μας και σε σένα Φρόσο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, okay. Να περνάτε τέλεια, να ακούτε Zoo Radio και να μας ψηφίζετε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
13: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το 3ο Μασούτης Family Festival.
10: Wow!
14: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
13: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
12: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis.
15: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
16: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
13: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
17: Σας περιμένουμε!
13: Και η είσοδος ελεύθερη.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
19: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
21: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
22: Zoo News. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένη από χρήματα για τον πόλεμο, το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων, οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga, όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
19: Καιρός.
22: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
23: Yeah.
3: και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα φιλαράκια μου. Τα όμορφα είναι το πρωινό της 5ης, 10ου Σεπτέμβρη. Ακριβώς 11 γραφτρολόγια απέναντί μου και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτή η 5η σήμερα? Περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας στο 6931-908-908. Έχουμε να σχολιάσουμε μπόλικο πράγμα, αλλά νομίζω είμαστε κάπως όλοι σοκαρισμένοι με το θάνατο του Μαζό εχθές. Πόσο σοκαριστική είδηση. Θα μας λείψει πάρα πολύ αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης. Στα δικά μας τώρα φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά. Σε λίγο Pharrell Williams, Billie Eilish, Mickey's Mind. Τώρα ξεκίνημα με την πρώτη μας ώρα και Zayna. Ζανάντο στον Τζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Vibe, έχει ο Φαρέλ Βουίλιαμς με το Happy στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν ακούνε αυτή τη στιγμή μανούλες που αύριο τα παιδάκια τους θα πάνε πρώτη δημοτικού. Εδώ εγώ, παιδιά, έχω ένα άγχος, λες και πάω εγώ σχολείο πρώτη φορά. Θέλω λίγο να μου πείτε, να μου γράψετε στα σχόλια τα συναισθήματά σας για αύριο και την πρώτη μέρα στο σχολείο. 6931908908. 10 του Σεπτέμβρη σήμερα γράφει το ημερολόγιο μας. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Γιορτάζει τώρα η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα 10 του μηνός. BB Rexha φέρνω τώρα και Faithless, New Religion στον Ζου.

Όσο πολύ μας ταξιδεύει κάθε φορά ο Ντάτι με το Take Me There στον Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Σήμερα κάπου διάβαζα το πρωί ένα άρθρο που είχε headline, έναν τίτλο τέλος πάντων. Ο δολοφόνος του καλοκαιριού έρχεται πραγματικά. Ποιος θα σκέφτεται και τα γράφει αυτά τα πράγματα? Βλέπω τώρα λίγο τον καιρό. Εντάξει, θα υπάρξει μια πτώση της θερμοκρασίας, αλλά μην φανταστείτε τίποτα τρελό. 25 θα έχουμε ανώτερη από την άλλη εβδομάδα και κάτι βροχούλες βλέπω. Βέβαια, αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Μίλκι φέρνω τώρα και Just the way you are.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

πάει. Πες το ρε παιδί μου, Zoo Radio, Zoo 90,8. Αν σε πάρουν τηλέφωνο, ξέρεις ήδη τι πρέπει να πεις. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και στο www.zooradio.gr μπορείς να βρεις τη μουσική έρευνα που τρέχει στον Zoo και να ψηφίσεις τα αγαπημένα τραγούδια που θέλεις να ακούς καθημερινά στο ραδιόφωνο που αγαπάς. Ραβίν Λένα, έφερνω τώρα και Love Me Not.

0: ύμνος, Eric Fritz, τον Ζου, 90,8, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα, στέλνω πολλά πολλά φιλάκια στη Μαρίνα αλλά και στην Ανούλα που είναι εδώ μαζί μου. Αν θέλεις να μου γράψεις την καλημέρα σου, 6931-908-908 και ό,τι άλλο σε βασανίζει και θέλεις να το βγάλεις από την καρδούλα σου, εδώ είμαι και να το ακούσω. Έχουμε μαζί μας τις ανώτερες σχολές Delta 360 που ξεπερνάει η ιστορία του στα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις και μια ωραιότατη ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Μην πας πουθενά, κάνω ένα σύντομο break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο εδώ στην παρέα.
1: Troublemakers! Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον, κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μυρίζει λουχουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
22: Σιγά τη το μισό!
23: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ! Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Επιστροφή στις επιτυχίες μας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι 5η σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη, και το ρολόι μας γράφει ακριβώς 12. Τι κάνετε, πώς είστε? Σε πολύ πολύ λίγο θα κεράσω μια διπλή πρόσκληση για να σας στείλω θερινό συνεμαδάκι. Ο καιρός ακόμα είναι πάρα πολύ ωραίος. Έχει μια ωραία δροσιά το βράδυ, οπότε θα πάρεις και ζακέτα μαζί σου. Θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα. Θα απολαύσουμε επιτυχίες 10 στη σειρά συγκεκριμένα, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Κατσάι, σε λίγο Master KG με Jerusalem, που έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Hugel και Moving to the Sun, εδώ φυσικά στον Zoo.

You move like an animal. Υπέροχες. Κατσάι με το animal στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας που δεν την ξεχνάμε ποτέ. 99,5. Και έφτασε η ώρα να σε πάω θερινό σινεμά. Τελευταία εβδομάδα έτσι προβολών για το θερινό σινεμά. Το σου είναι πλέον το πολύ πολύ αγαπημένο. Μπορείς να διαλέξεις να δεις την ταινία που σου αρέσει και να μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα, να μου γράψεις σινεμά. Και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας 6931-908-908. Και την άλλη εβδομάδα σου φέρνω έναν διαγωνισμό. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά είναι τέλειος. Ray, φέρνω τώρα για Where's My Husband.

Chanel. Αυτή είναι η Τάιλα στον Ζου 90,8 με το Chanel. Στα 29 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Ο Σεπτέμβριος έφτασε, αγαπημένος μήνας, παιδιά. Μεγαλώνοντας έμαθα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σεπτέμβρης. Και μαζί του η πιο δυναμική επιστροφή για μικρούς και μεγάλους. Back to school, back to work, παιδιά. Και όλοι πάμε στο Mediterranean Cosmos για να ανανεωθούμε φυσικά και να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Και για τους μικρούς μας φίλους όμως, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου έχει ένα γιγάντιο φιδάκι, ένας λαβύρινθος και άλλες συναρπαστικές παιδιδοκιμασίες. Τους περιμένουν για ημέρες γεμάτες παιχνίδι και διασκέδαση και όλο κάτι χρειαζόμαστε από το Mediterranean Cosmos. Τώρα θα είναι τσάντα, θα είναι κανένα νέο ρουχαλάκι. Αυτό το Σεπτέμβριο η επιστροφή ξεκινάει στο Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Και φύγαμε τώρα για αγαπημένο Bruno Mars, The Lazy Song. Παίζει πολύ δυνατά, είδες τον

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοφιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το!
15: Πες το!
11: Zoo Radio!
15: Zoo 90,8.
16: Hey! We play the hits.
17: Επιστροφή στις επιτυχίες αλλά και στην παρέα μας που κάνουμε κάθε πρωί 11 με 2. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, είναι το πρωινό της Πέμπτης και από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης, καλούτσικα τα πράγματα σήμερα, παιδιά. Κάπως μικροκαθυστερήσεις βλέπω στον περιφερειακό και προς τα δύο ρεύματα, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Το κέντρο σε πάρα πολύ καλή φάση. Και κάπως κόπασε και το θεματάκι το χθεσινό που ανεβάζαμε όλοι οι 80's ChatGPT. Πραγματικά όπου γυρνούσε το κεφάλι μου, σε όποιο social, ξεπηδούσε πάντα μια φωτογραφία. DJ Gold, φέρνω τώρα και Μιτσίκ.

0: από το Μην Πάλε και Τζένι. Ντράκιουλα στον Ζου 90,8. Στα 52 λεπτάκια είμαστε μετά τις 12. Εχθές που λέτε πήγα μια βόλτα από την έκθεση και δοκίμασα για πρώτη φορά, παιδιά, μότσι. Τι έκανα τόσο καιρό, τι νόστιμο πράγμα ήταν αυτό. Η Ειρήνη Κακούριο Νέρ, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και έχουμε φυσικά μαζί μας τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου για να σε στηρίξουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 βρίσκεις στη σχολή Δέλτα στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ μπορείς να μπεις τώρα στο delta360.gr ή να καλέσεις στο 2310 2263 18. Break και έρχομαι για την τρίτη μας ώρα, μη φύγεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Βάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πού πας?
19: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
20: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
21: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All.
7: κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
22: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
24: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
25: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
23: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
26: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
26: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
28: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
29: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
28: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Έφτασε και το μεσημεράκι της 5ης, 10 του Σεπτέμβρη, γράφει το ημερολόγιό μας. Αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Καλή αρχή να ευχηθώ. Καλή σχολική χρονιά βασικά και στους εκπαιδευτικούς να έχουν υπομονή και πάρα πολύ δύναμη. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2, το τελευταίο 60 λεπτό έφτασε. Επιτυχίες έχω. Πάρα πολύ ωραίο vibe έχω και θέλω να μάθω και τα νέα σου. Πού είσαι, πού σε πετυχαίνω σήμερα 5η αυτή την ώρα. Λοιπόν, μου στέλνεις το μήνυμά σου 6939-908-908 και φύγαμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Anot και Talk to You στον Zoo.

φοβερή επιτυχία. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, από το 2012 στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούριον Νέρ και το Σάββατο πλησιάζει. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, στις 9, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Θα γίνει χαμός. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστα στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μια που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε και στο Energy Out Loud για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μην το χάσεις.

Πόσο πολύ το αγαπάμε αυτό το κορίτσι. Ariana Grande, no tears left to cry. Μια που συζητήσαμε νωρίτερα για τη ΔΕΘ, εχθές στη σκηνή ανέβηκε η Έλλη Κοκκίνου μαζί με την Ανδρομάχη, από ό,τι διαβάζω. Και πέτυχα πριν στο TikTok ένα βίντεο από την εμφάνιση της Έλλη Κοκκίνου να μιλάει με τόσο όμορφα λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους γνωρίζεις προσωπικά, αλλά έχουν μια αύρα που την καταλαβαίνεις. Και ο Γιώργος ο Μαζονάκης είχε αυτή την αύρα. Είτε ακούσε ελληνικά, είτε δεν ακούσε ελληνικά. Αυτός ο άνθρωπος θα μείνει για πάντα, ρε παιδί μου, στην καρδιά σου. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αν λοιπόν θέλεις να ψαχτείς λίγο περισσότερο και να γνωρίσεις 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, θα πάρεις ένα τηλέφωνο να κλείσεις μια ξενάγηση. Ερμού 45 στην πλατεία στο τέλος, 2310 2263 18 το τηλέφωνο για να καλέσεις. Μπάουσα τώρα και Magnetic στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το.
16: Πες το.
17: Ζου Radio.
16: Ζου 90,8.
18: Αυτά είναι τα ωραία μας τα μεσημέρια που τα περνάμε παρεούλα εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μεσημέρι. Βλέπω ότι από κίνηση είμαστε ψιλοκομπλέ στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Λίγες μικροκαθυστερήσεις η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αλλά ναι, Τζέι Λο περιμένει. Τέντι Σουίμ και η Τότο. Τώρα έρχεται αυτό το κορίτσι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Τέιτ Μακρέι με το Sports Car.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζήτα. Αυτή είναι η Τζένιφερ Λόπες. Τελευταίο για σήμερα στον Τζου 90,8 στο μεσημέρι της Πέμπτης που περάσαμε παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Τα ξέρετε αυτά τα χέρια. Είναι του Χρήστο Τοκμακίδη. Έρχεται μέχρι τις 4 με τη ζουμένια του. Ενώ ακριβώς στις 4 έρχεται το χάος. Οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης και Γαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Αύριο Παρασκευούλα θα είμαι εδώ ακριβώς στις 11 να σας πω τα νέα από τον αγιασμό. Οπότε να με περιμένετε. Πολλά, πολλά φιλάκια. Bye.
1: Troublemakers. Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά. Προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Σχολείο.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Bar και πάρε μέρος.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
10: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε στη Ζου Μανία της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Εδώ θα είμαστε φυσικά παρέα με θετικά vibes και ας υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις γύρω μας. Εμείς παραμένουμε πάντα positive. Επίσης, παιχνίδι και μουσικάρες. Ενώ αμέσως τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. The Second Voice πρώτο. Let me

Topic και Becky G, sorry papi, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Εγώ να πω την αλήθεια, είμαι αρκετά ξενερωμένος σήμερα, γιατί δεν ξέρω να σας το έχω πει ποτέ. Ο αγαπημένος μου Έλληνας καλλιτέχνης ever ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και αυτό το ήταν πονάει πολύ, ρε φίλε. Σφαλιάρα πραγματικότητα στο πόσο νωρίς έφυγε ο συγκεκριμένος, αλλά οκ, okay, το ανέφερε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο και όλοι το αναφέρουν. Όμως υπόσχομαι θετικά vibes από εδώ και πέρα. Νταμιάνο Νταβίτ, Born with a Broken Heart.

Αυτά είναι η Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Μία βόλτα θέλω να πάω από τους δρόμους να δω τι γίνεται στην πόλη. Δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η Τζιμισκή είναι φωτιά στα κόκκινα αυτή την ώρα σε κίνηση. Απλησίαστη παντελώς. Η Εγνατία είναι λίγο καλύτερα. Κατά τόπους έχει κάποια σφινώματα, θα το πω, αλλά ρολάρει κάπως. Η Λεωφορός Νίκης είναι καθαρή, παραδόξως. Μετά βλέπω στον περιφερειακό κλασικά όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, στο ύψος της Ευκαρπίας, εκεί στο Παπαγεωργίου και λίγο μετά θα έχετε θέματα. Και φυσικά όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά, από την Πηλαία μέχρι all the way μέχρι τις 40 εκκλησιές και λίγο πριν φτάσετε στο ύψος των Σικαίων, εκεί καθαρίζει.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
15: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
5: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στα φιλαράκα μου στο Viber. Να ξέρετε, έχω ετοιμάσει πολύ όμορφη μουσική για τη συνέχεια. Με Magic Marshall Jefferson, Zayn, Sia, Hugel, Jonas Blue και αμέσως τώρα όμως Σάρτζι, Μεντούζα και Πολιάνα. Μελωδία στον Ζου.

0: από τις πολύ ωραίες house guests που έχουμε στο playlist μας. Magic και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και που λέτε τώρα στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, γενικά αυτό θέλω να πω. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Μπάλε.
7: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
19: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
21: Μυρίζει λουχουδιά.
22: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
21: Πού πήγε πάλι?
22: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
21: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
23: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
25: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
26: Don't stop, don't talk, just feel me.
25: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Τι φωνάρα είναι αυτή η Ρετέτη Swims.

0: Daft Punk One More Time στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγα λεπτά πριν τις 3 και 20 και νομίζω μπορείτε να προβλέψετε τι έρχεται από εδώ και πέρα. Δεν θα πω παραπάνω, θα πω μόνο ναι. Ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Αχ, εγώ κλαίω και με του θανάτου Ρετζουτζούκο που έφυγε νωρίς, την μπούλεψα και μας άφησε. Αλλά anyway, 6931-908-908, περιμένω εκεί τις απαντήσεις σας για τον ποιον ακούσαμε μόλις τώρα μετά από αυτή την κρίση ειλικρίνειας που έπαθα. Για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers, γιατί αν ψάχνεις το πιο άχαστο σμάς της πόλης, το βρίσκεις στα Pax. Το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor σε burger μπορεί να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή, με δύο smashed beef burgers, διπλό American Cheddar, smoked chili mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Μου τρέχουν τα σάλια. Εντάξει, τόσα λέμε, θα το πω και αυτό. Anyways, μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Σον Πολ και Ανμαρή Ρόκαμπαϊ από το παρελθόν στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ σωστή και σωστέ είστε στο Viber. Φυσικά ο Γιώργος Μαζονάκης και πώς γίνεται να μην ήτανε στο σημερινό ναι ποιος είναι. Φίλη Φρυδερίκη, από τη σωστή σου απάντηση στο Viber έχεις κερδίσει ένα 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Μαζί μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8. We play the hits.
16: 908. Ζου Radio. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής, θέλω να πιάσετε το κινητό άλλη μία φορά στο χέρι, γιατί σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία Μαγικά Φίλτρα 2 στο αγαπημένο μας Σινέ Αύρα στις 10:15 το βράδυ. Με Σάντρα Μπούλο και Νικόλ Κίτμαν, τα Μαγικά Φίλτρα 2 επιστρέφουν σε ένα κόσμο γεμάτο φεγγαρόφωτο, σκανδαλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Η Σούζαν Μπιέρ, μάλιστα, σκηνοθετεί σε σενάριο τον Άκιβα Γκόλτσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ και Κέλλη Μάρσελ. Έχω διπλές προσκλήσεις για αυτή την ταινία για να πάτε να δείτε απόψε την πρεμιέρα. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θέλω να μου στείλετε 6931-908-908 και είστε μέσα.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τρομερός Harry Styles, As It Was, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G φυσικά και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου κι αν βρεθείς και με όποιον τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media φυσικά, αναζητώντας Telekom GR. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας και γενικά το διωράκι που περάσαμε μαζί. Αμέσως μετά στις 4 οι Troublemakers και εμείς εννοείται δίνουμε και πάλι ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολί.
12: Ποιο βολί?
13: Ποιο match?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr.
18: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Η εγγραφή μεταγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
20: Σιγά τη το μισό.
21: Αυτό μ' αρέσει.
22: Οκ. Okay.
21: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα παιδιά.
2: Τι γίνεται?
1: Το όπου κοιτάξει ήθελα να ξεκινήσουμε το μαζονάκι που σου είπα ότι μου άρεσε. Το βάλουμε μετά κάπου, το πετάξουμε. Παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω, καλησπέρα στα παιδιά εδώ μέσα. Τι κοιτάς, αν έχεις μαρουλιά?
2: Ναι, έχω μαρουλιά.
1: Όχι, δεν έχεις.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί δεν έχεις κενό στα δόντια, ναι, εγώ δες. Βασίλη μου, τι γίνεται?
3: Α, καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Νιώθω μια κούραση από χθες, αλλά ενώ ότι δεν είναι πια σταγόνα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Και εγώ δεν πια.
3: Εσύ ποτέ δεν πίνεις, ναι.
1: Εγώ την ένιωθα από πριν πάω χθες την κούραση.
3: Ναι, ισχύει.
1: Μόλις γύρισα ένα πτώμα. Έφαγα και μπούλινγκ από το Θοδωρή μετά που δεν το πήγα τίποτα. Έκανα μια ώρα γκρίνια, οπότε έπεσα πτώμα.
3: Τι ήθελα να του πας?
1: Κάτι κινέζικο. Εντάξει, πήγα, περίμενα, δεν είχε τίποτα ρεσί.
3: Κάτσε, για σένα έφαγε το τσίσκεϊκ.
1: Παιδιά δεν τρωγόταν εκείνο, συγγνώμη.
3: Α, ήταν κακό.
1: Κακό. Αν πάτε στην έκθεση, μη φάτε.
2: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έτυχε. Άκουγα τον κόσμο μετά. Τα παράπονα και κεφαλιά,
2: τι θέλω να πω, μετά σε έστειλε κιόλας ή απλά δεν ήταν γευστικό?
1: Ήταν, θυμάστε ποιο λέω, αυτό το φλάφι που το είχα παραγγείλει. Το έχω φάει εγώ αυτό το ψάμα. Πετανόστιμο. Ψωμί ήταν αυτό χθες.
2: Άντερε.
1: Ψωμί, παιδί μου. Τέλος πάντων. Να είναι καλά τα παιδιά να έχουν δουλειά εκεί. Κρίμα είναι. Τι κρίμα, εντάξει, τώρα τελειώνει η έκθεση τόσο άλλο.
3: Εντάξει, έμειναν και τρεις μέρες ακόμα.
1: Φυσικά πριν τελειώσει η έκθεση να πούμε ότι θα είμαστε εμείς το Σάββατο εκεί. Τώρα όλα εμείς εδώ σε ένα τέτοιο σαν στάρτερ. Θα είμαστε εκεί το Σάββατο live, έτσι.
3: 7 με 9, βέβαια. Και μετά πάμε κατευθείαν ρέμο. Πάμε να βγάλουμε story, κακό ιστορίες.
2: Θα μπορέσουμε να πάμε ή θα ποδοπατηθούμε?
1: Δεν ξέρω. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, θα δω.
3: Κοίτα, εσύ μπορεί να ποδοπατηθεί. Εμείς θα σου κάνουμε.
2: Σιγάρε πρώτα μπόγια.
1: Θα τη βάλουμε κάτι να αναβοσβήνει, κανένα φωτάκι, κάτι ρε παιδί.
3: Να φέρω κάτι παιδιλάκια του Γιώργου που έχουν κάτω φωτάκια. Και πώς πουλάνε κάτι πλανόδι με φωτάκια
1: στο κεφάλι και τέτοια.
2: Θα βάλουμε τη στολή μπανάνα.
1: Και τα παιδιλάκια θα την κάνουν κιόλα.
2: Παιδιά, ναι, 36 φορά. Πώς φοράει?
1: Μπορεί να είναι και πιο μεγάλο το πόδι του Γιώργου. Λοιπόν, τι έχουμε?
3: Έχουμε πρόταση βραδιά, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Θα του βάλουμε νεύτη στις 5 παρα 20 για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφο. Στις 5.30 ξεμπούκωσε το για να κερδίσετε ένα κόσμημα από Λαβή. Και στις 7 παρα 20 έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το Γραμμάτο, για να κερδίσετε μια δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Τα μάθες, μπράβο.
2: Είδες.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με παπαούτε εδώ στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Upside Down, 10 λεπτάκια μετά τις 4. Τι γίνεται σήμερα?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη, είστε αποφασιστικοί και δουλεύετε αρκετά σκληρά. Να πούμε και

0: όχι. Έχω βασικά.
1: Έχω δώρα τη γειτόνισσα, αλλά δεν γιορτάζει.
0: Έχω δώρα γειτόνισσα.
2: Τι?
0: Ναι.
1: Λες να τη λένε Μητροδώρα.
0: Πώς τη λένε, έχει νομίζω περίεργο. Δεν τη λένε Μητροδώρα, αλλά έχει περίεργο όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στο zooradio.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε από παντού, να κατεβάσετε και τις εφαρμογές μας. Αν μπείτε εκεί, μπορείτε να δείτε και το άρθρο που έχουμε κάνει για την έρευνα. Θέλουμε τη γνώμη σας για τα τραγούδια του Ζου. Μπείτε, ψηφίστε ποια σας αρέσουν και δεν σας αρέσουν. Αν βαρεθήκατε κάποια, εσύ την έκανε την άλλη φορά που μπήκε μέσα και χαντάκωνε τραγούδια.
1: Χαντάκωσα πολύ πράγμα.
0: Αν μπείτε και ολοκληρώσετε την έρευνα, μπαίνετε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Έτσι, zooradio.gr ή στις εφαρμογές μας.
1: Και ξέρετε κάτι, μην το σκεφτείτε το τι που θα πω να ψηφίσω τα αγαπημένα μου, που ακούγεται λίγο βαρετό. Μπείτε και ψηφίστε αυτά που έχει ξεχαθεί η ψυχή σας να ακούει. Παίξτε το σαν το Μαργαρίτη. Μπείτε, ψηφίστε, που λες δεν θέλω να το ακούω άλλο. Ψηφίστε, να μην το ξανακούσετε. Και κερδίστε και 100 ευρώ.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το Take Me There, Daddy. Παίζει στο Zoo 90,8 και αυτό.

0: Το λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση έξω?
1: Λοιπόν, με την κίνηση έξω έχουμε προβληματάκια. Κλασικά εκεί στον περιφερειακό θα δείτε τα νοσοκομεία, θα τα χαιρετήσετε. Όχι όμως τόσο πολύ όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην άνοδο του Αγίου Παύλου, εκεί είναι λίγο πιο σφιχτά. Ναι. Θα στριμωχτείτε και θα περιμένετε λίγη ωρίτσα. Στο κέντρο είναι καλά τα πράγματα. Μόνο η Λεωφόρος Νίκης έχει ένα μικρό θεματάκι και μικρές καθυστερήσεις στην Εγνατία, εκεί στα φανάρια Βούλγαρη, λέω, Βενιζέλου και Δραγούμη.
2: Πάμε τώρα στη σημερινή μας έρευνα. Παιδιά, η συχνή επαφή με δύσκολους ανθρώπους που δημιουργούν συνεχώς ένταση ή προβλήματα συνδέεται με ταχύτερη βιολογική γύρανση σε κυταρικό επίπεδο.
0: Δεν βλέπετε? Γι' αυτό γέρασα.
2: Μπουμπουκάκι με πήρατε, δείτε, έχω
0: γεράσαμε,
2: σπάσει.
0: Γι' αυτό γεράσαμε εμείς οι δύο.
2: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον τέτοιο άτομο στο κοινωνικό περιβάλλον αυξάνει τον ρυθμό γύρανσης περίπου κατά 1,5%. 1, 2, 3, 4, 5 έχω εδώ μέσα.
1: Δεν έχει αφήσει άλλου. Εδώ 5 άνθρωποι είμαστε όλοι και όλοι. Δεν έχει αφήσει άλλου.
2: Η χρόνια ψυχολογική πίεση φαίνεται να αυξάνει τη φλεγμονή και τον κίνδυνο προβλημάτων υγεία.
0: Δεν θυμάστε κάτι quote που είχαν βγει κάτι φωτογραφίε που έλεγε Βασίλη 23 χρονών. Δουλεύω στην εστίαση, α πούμε, ξέρει και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να. Έλα, πε το.
1: Είναι και αυτή η έκφραση που λένε θα με γεράσει, θα με πεθάνει πριν την ώρα μου. Γι' αυτό το λένε μάλλον.
0: Άσπρισε στα μαλλιά. Το λέω αυτό συνέχεια στο σπίτι. Second Voice έρχεται τώρα, είναι το Let Me Be.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με Γκαμπριέλα. Ζου 90,8 30 λεπτά μετά τις 4. Και πάμε λίγο στην πρόταση του Βασίλη.
1: Λοιπόν, λέω να μείνουμε σπίτι σήμερα. Mm-hmm. Κάποιοι το έχουμε παρακάνει. Έχουμε βγει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και εκεί. Στο Netflix βλέπουμε την Πασχαλίνα μια πολύ ωραία κορεάτικη ρομαντική σειρά.
2: Ποια? Ξεκίνησα μία.
1: Ποια?
2: Ξεπουλήθηκα για εσένα.
1: Τέλειο, το έχουμε δει.
2: Αλήθεια.
1: Το έχουμε δει, αλλά εμείς λέμε τώρα αυτό, βλέπουμε το μπορεί να μεταφραστεί ο έρωτας, μεταφράζεται ο έρωτας κάπως έτσι. Ο Μαργαρίτης πλητεί, παιδιά. Δεν καταλαβαίνει κάθε φορά που μιλάμε για τέτοια πράγματα και στον αέρα και εκτός αέρα. Θέλει να μας βαρέσει. Δεν μπορεί καθόλου. Άμα δεν έχεις πλατεριά, αίματα, ψυχοπαθείς μέσα, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ να κάθεσαι σε ένα καναπέ και να βλέπεις κορεάτικο ρομαντικό. Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
2: Έχουν πάρα πολύ πλάκα. Δεν είναι μόνο ρομαντικά, είναι και αστεία.
0: Εσύ βλέπεις γιατί.
2: Εγώ εντάξει, άλλο.
0: Γιατί βλέπεις και ονειρεύεσαι. Κορεάτικο φαγητό.
1: Κορεάτικο σούσι.
2: Δεν τρώνε σούσι Κορεάτες. Κίμτσι και κάτι τέτοια τώρα.
0: Είναι το κίμτσι τους ονειρεύεσαι. Το κίμτσι τους. Την κιμτσάρα τους. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να.
1: Είπα κιμτσάρα, μα.
2: Κιμτσάρα.
1: Φάει μια κιμτσάρα, μωρή.
0: Λοιπόν, πάμε σε break.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το!
6: Πες το!
13: Zoo Radio!
6: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιατί γελάς, να ρωτήσω.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok που θα το βάλουμε μάλλον χρυσό κουκουνάρι τις επόμενες μέρες.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι.
2: Πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι. Του βάζουμε νεφτή. Έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι και πηγαίνει πιο γρήγορα. Τι να σας πω, και από ό,τι τρώει ένα μπέργκερ ο Chris ASMR.
0: Έλα, τόσο,
2: τόσο γρήγορα πηγαίνει. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Να μας πείτε σωστή απάντηση στο 2310-232-908 και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν Optic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος. Τόσο απλά.
0: Μπράβο. Αν θέλετε λοιπόν τη γυαλάρα, 2310-232-908 για να μας πείτε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη. Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη σωστή απάντηση και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας.
4: Σοκράτης.
0: Γεια σου, Σοκράτη, τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Καλά, φίλο μου, είμαι αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Στη Σύνδο.
0: Ωραία, στη Σύνδο. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταλάβει, Σοκράτη, ποιο τραγούδι ψάχνει?
4: Ναι, νομίζω είναι το Moving to the Sun.
0: Τέλεια! Μπράβο, Σοκράτη!
4: Ευχαριστώ.
0: Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Σοκράτη.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Zoo 90,8. Πρέπει να μείνεις ακουστικό τώρα για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Daddy Yankee, Καζολίνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε ολοκληρώσει πρώτη ώρα. Φυσικά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρηστείτε έτσι να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο το οποίο έτσι το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν πιάνει. Σίγουρα λοιπόν σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και έχει έρθει αυτή η καταπληκτική ώρα να μάθουμε ποια είναι τα τρία ζώδια που στοκάρουν αλλά δεν κάνουν like. Σας έχω εδώ, θα σας αποκαλύψω αμέσως τώρα. Είναι ο Σκορπιός, θα παρακολουθήσει αθόρυβα κάθε σου κίνηση, δεν θέλει να καταλάβει ότι ενδιαφέρεται. Να καταλάβεις ότι ενδιαφέρεται. Είναι και φυσικά δεν πατάει ποτέ like. Ο δίδυμος επίσης, η περιέργεια θα τον κάνει να μπει στο προφίλ σου ξανά και ξανά, αλλά δημόσια θα κάνει πως δεν είδε τίποτα. Τέτοιοι είστε, Μαργαρίτη, και ο υδροχός μπορεί να.
0: Μια χαρά τα κάνουν τα like σου με τη μισή πλάτη που κοιτάς από τα παράθυρα των ωκεανού.
1: Μπορεί να σε τσεκάρει ο υδροχός καθημερινά, αλλά το like το θεωρεί υπερβολική αποκάλυψη ενδιαφέροντος. Θα προτιμήσει να μείνει μυστήριο. Αυτά.
0: Πριν περάσουμε στο θέμα σου, Βασίλη, στο ανέκδοτο σου, να διαβάσω ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Νίνα που λέει: Παιδιά, καλησπέρα. Νομίζω έπρεπε να το μοιραστώ μαζί σας αυτό που μόλις έζησα. Βάλατε το τραγούδι γρήγορα και ξαφνικά πετάγει το άντρας μου, λέει, που ακούει φουλ ελληνικά. Καθόλου ξένα και λέει: Πάρε τηλέφωνο. Είναι το να τα πούμε. Να τα Μήπως έπρεπε να πάρει, λέει, ο ίδιος το Moving to the Sun, εννοεί. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα φιλιά και σε σένα και στον άντρα σου.
2: Εννοείται ότι αν έπαιρνε και έλεγε να τα πούμε, θα το έπαιρνε.
0: Ξεκάθαρα θα κέρδιζε.
2: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και κρατούσε κάτω από τη μασχάλη ένα κομμάτι άσφαλτο. Και λέει: Λοιπόν, αγόρι, ένα ποτήρι μπύρα για μένα και ένα για το δρόμο.
0: Τι πόμα.
1: Άιντε.
0: Break.
3: Μυρίζει λουχουδιά. Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Ιδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
13: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
15: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
16: Exige Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
22: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
21: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
23: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
21: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
23: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
21: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
25: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
26: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
24: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
27: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
28: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
29: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
27: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
30: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
31: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
30: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
32: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
33: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
32: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Τρίτη ώρα θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που σου είπα. Το ξέχασα και εγώ τώρα, να το ξαναπώ. Για το ξεκίνημα του Μαζονάκη.
2: Α, όπου κοιτάξει.
1: Όπου κοιτάξει, πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, δεύτερη ώρα είμαστε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έρχονται και αυτό το 60 λεπτό, θα έλεγε κανείς.
2: Έχουμε μερικά νέα ανέργων. Δεν έχει σήμερα πολύ επικαιρότητα ο θάνατος του Μαζονάκη μονοπολί. Αλλά έχω βρει κάτι έτσι από τη διεθνή φασούλα.
1: Ωραία.
2: Έχουμε και το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο, για μία δωρεά επιταγή. Όχι, ναι, δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Επίσης έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι στη δεύτερη ώρα, εννοείται, το ξεχνάμε.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την δεύτερη ώρα με Dracula.

0: υπέροχο. Just the way you are. Στο Zoo 90,8, 12 λεπτά μετά τις 5, Βασίλη.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, κυρίως στη λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μπαίνετε προς το λιμάνι και θαυμάζετε τη θέα μέχρι το Λευκό Πύργο, θα τη θαυμάζετε με αργή ταχύτητα. Στον περιφερειακό καλύτερα τα πράγματα, μόνο εκεί στα νοσοκομεία ένα μικρό θεματάκι. Και ένα μικρό θεματάκι έχουμε μπαίνοντας προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη, μασικά μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου. Εντάξει.
2: Mm-hmm. Εντάξει.
3: Και επειδή τώρα τελευταία έχουμε πήξει στην αρνητική ενέργεια και στις κακές ειδήσεις, mm-hmm. πάμε να μάθουμε τώρα καλά νέα από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η Σκωτία, παιδιά, έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε τα προϊόντα εμινοροϊκής υγιεινής δωρεάν για όλες τις γυναίκες.
0: Για περίοδο, λέει.
2: Άντερεση.
3: Ναι. Το Μεξικό επίσης έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
2: Σε ζώα, ναι.
3: Η Κίνα ανακοίνωσε τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 και 2 χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα. Οι επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν το σώμα να αρχίσει να παράγει ξανά ινσουλίνη. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό νέο. Η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα την υπασία με ελέφαντα σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που έχει γίνει μια σημαντική νίκη για την προστασία των ζώων. Και επίσης, παιδιά, οι μπλε παπαγάλοι που ενέπνευσαν τους δημιουργούς της ταινίας Ρίο επέστρεψαν στη φύση μετά από 20 χρόνια εξαφάνιση.
2: Έλα, παιδιά, αυτά είναι έτσι. Τέλειο. Ωραία να τα πούμε. Όμορφα, ωραίες ειδήσεις. Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα. Πάμε να συνεχίσουμε. Νταμιάνο Ντέιβιντ έρχεται τώρα. Είναι το Next Summer και παίζει στο Zoo.

0: The Weeknd. Ζω 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για τα αγαπημένα μας έτσι κουτσοπολιά. Είναι ανέργων.
1: Έχω μερικά νέα ανέργων. Από εξωτερικό σας τα έχω φέρει σήμερα. Mm-hmm. Τα έχω κάνει εισαγωγή. Εισαγωγή, εξαγωγή, Βασίλη Βαρσάνη. Spicy Girls. Spice Girls. Spicy.
2: Spicy,
1: πώς το λένε. Noodles. Spice Girls. Ενιγματικό κάλεσμα, λέει εδώ το πρώτο θέμα, στους θαυμαστές. Πυροδοτεί σενάρια για ενδεχόμενη επιστροφή.
0: Αυτό το πράγμα λίγο έχει κατατίσει όμως, όπως ο πόλεμος με την Τουρκία.
1: Α, εγώ νόμιζα θα έλεγες από τους Pixlax.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα γίνει συναυγετό.
2: Η επανένωση των Spice Girls. Αλλά τελικά η Victoria Beckham δεν θέλει και το ακύρωσαν. Πάντα αυτό λένε.
1: Ένα βίντεο στα social στο λογαριασμό έκανε μια αγγελία από την εφημερίδα The States, που ήταν το ίδιο έντυπο που είχε δημοσιευτεί το 1994 η αναζήτηση για μέλη. Για ένα αποκλειστικά γυναικείο συγκρότημα, λέει εδώ τότε. Βέβαια. Και χαμός τώρα, λέει, θα τα βρουν τα κορίτσια, θα κάνουν συναυλία, δεν θα κάνουν.
2: Μάλιστα.
1: Η Jennifer Lawrence, την ξέρουμε όλοι, την Jennifer Lawrence.
2: Ναι.
1: Είναι από το Hunger Games πρωταγωνίστρια.
0: Αγαπημένη.
1: Έκανε, λέει, Instagram μετά από μια δεκαετία.
2: Α, δεν είχε.
0: Νωρίς το θυμήθηκε.
1: Και μέσα σε λίγες ώρες, βασικά, 670.000 ακόλουθους.
0: Άρα, φίλοι, και εμείς προσπαθούμε με αυτήν.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι και superstar όμως.
1: Και τέλος, θα θέλω τη βοήθεια της Κατερίνας,
2: ναι,
1: για μια απάντηση στο ερώτημα, στον προβληματισμό της Kate Hanson, η οποία μίλησε στο podcast Sibling Raverly.
2: Ναι.
1: Αν μετά από 5 χρόνια αραβώνα, πρέπει να παντρευτεί.
2: 5 χρόνια αραβώνα, πολλά ναι, είναι, ρε.
0: Σχέση πόσα χρόνια είχανε.
1: Δεν λέει.
0: Δηλαδή, άμα είχαν και άλλα 10 χρόνια σχέση.
2: Ναι, δηλαδή κάπου.
1: Είμαι, λέει, 5 χρόνια αραβωνιασμένη. Συνεχίζω να σκέφτομαι τι θα κάνουμε. Λέει, κάθε φορά που αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε, ποιον πρέπει να καλέσουμε. Ο Ντάνι λέει, θέλω απλώς. Ο σύντροφος. Ένα μικρό γάμο. Εγώ του λέω, μόνο η οικογένειά μας είναι, λέει, περίπου 50 άτομα. Α, μεγάλο σόι.
0: Αυτό έχει το πρόβλημα το είχα και εγώ με το σόι μου.
1: Το χατσονέικο, μεγάλο σόι, μάλιστα.
2: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να παντρευτούν, να στα αφήσουν άμα τους προβληματίζει.
0: Όχι, δεν θέλουν. Είπα ότι ο ένας θέλει μικρό γάμο και άλλη σου λέει το σόι μου είναι μόνο 50 άτομα.
2: Ναι, ρε παιδί, μας καλέσουν μόνο το σόι τους που είναι 50 άτομα.
1: Εσύ τι θα έκανες που είσαι και μεγάλο σογού. Και ερχόταν ο σύντροφός και σου έλεγα, κοίταξε Κατερίνα, ναι, εγώ έχω 10 άτομα σόι όλο και όλο, 2 ξαδέρφια έχουν ναι, πεθάνει όλοι, δεν μπορώ να κάνω μεγάλο γάμο.
2: Εντάξει, θα του έλεγα να βάλω εγώ τα λεφτά.
0: πάλι με χρήμα θα ξεπλήρωνες. Πάλι με χρήμα.
2: Τι να κάνουμε. Να θυμώσει πια από το χωριό.
0: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τώρα. Είναι το Gone Gone Gone και παίζει στο Zoo.

0: Έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Η ώρα του παιχνιδιού. Η Κατερίνα έχει ανοίξει το ματάκλα της. Έχει χώσει ένα τραγούδι εκεί μέσα. Και πρέπει να καταλάβετε εσείς ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Στο ξεμπούκοσέτο.
0: Είσαι, α ναι, συγγνώμη.
1: Αν καταλάβετε 23 12 32 908, θα μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε μηδέν επιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ. Ένα από τα 8 καταστήματα είναι σίγουρα κοντά σας. Έχουμε Εύος Μαμπελόκη, Πουσορόκα, Στροτούμπα, Αρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινοπόλεως με Παπαναστασίου και φυσικά στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Και εννοείται μπαίνετε αν τσεκάρετε lavijewelry.gr.
0: Οπότε τηλεφωνείτε από τώρα παρακαλώ 2310-232-908. Πιστεύουμε σε εσάς ότι μπορείτε να ξεμπουκώσετε και σήμερα και να βρείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Κατερίνα μου, νιώθεις έτοιμη έτσι για το σημερινό ξεμπουκώσετε?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Είναι εύκολο τραγούδι. Α, τώρα το λέει και μετά παίρνουν.
1: Τώρα το λέει.
0: Ναι. Ναι, και εγώ περιμένω να πάρει ο κόσμος. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να βάλω το ηχητικό μας. Με το 3, με το 2, με το 1.
3: Ξεμπούκωσέ το!
2: Εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωραίο τραγούδι. Θα έρθει Αθήνα, είδα.
2: Άντε ρε.
0: Λοιπόν, τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ. 2310-232-908. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα? 2-3-10-2-32-9-08 και ένα υπέροχο κόσμημα μπορεί να γίνει δικό σας από τα καταστήματα Λαβή, που είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα έχουμε εδώ πέρα, έτσι για να κάνουμε χαρούμενους και εσάς. Άντρες, γυναίκες, έχει πολύ ωραία αντρικά, θέλω να σου πω.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να πάρουμε?
0: Έχει, θα μας φέρει, μας μου είπε. Γεια σας. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
4: Από τον Εύοσμο.
0: Μαρία μου, γλυκιά, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα?
4: Εννοείται πως το κατάλαβα.
0: Για πες το.
4: Λοιπόν, είναι το Take Me There.
0: Μπράβο, ναι! Μαρία! Έλα και κέρδισε το κόσμο, Αλαβή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μαράκι μου γλυκό, που ακούς Ζωή 90,8. Τώρα μένεις παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, να μάθεις πώς θα παραλάβεις το κόσμο. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
6: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
6: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
8: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
16: Πες το!
18: Πες το!
16: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.

0: talk to you. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου, σωστά?
1: Ναι,
0: για πάμε λίγο.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω σήμερα λίγο να γκρινιάξω, διότι ήταν η δεύτερη φορά που πήγα για φέτος στην έκθεση. Και άλλη μία θα πάμε το Σάββατο μαζί. Έχω να μιλήσω για μια κατηγορία ανθρώπων συγκεκριμένη.
3: Για
0: τους τζαμπατζίδες. Ήταν τρομακτικό εχθές, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασα. Ψάχνουν όλοι τα περίπτερα που δίνουν κάτι τζάμπα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, να το καταλάβω, ρε παιδί μου, θα περάσει. Αλλά αυτό το να επιμένεις όταν δεν είναι τζάμπα να σου το δώσουν τζάμπα είναι λίγο τρομακτικό. Επίσης, πετύχαμε ένα σκηνικό. Περιμέναμε να φάμε εκεί στη σειρά αυτό που φάγαμε με την Αναστάσια. Και έρχεται μια κυρία από πίσω και λέει: Καλησπέρα, εδώ γιατί έχει τόσο ουρά? Λέω: Έχει αυτό και αυτό και αυτό. Τα δίνουν τζάμπα? Λέω: Όχι, τα πληρώνουν. Τα πληρώνουμε! Φύγε μαρούλα, δεν.
3: Τι λες, ρε.
0: Ήταν με σακούλες. Εμείς πάμε εκεί που δίνουν τζάμπα. Εντάξει, ρε, εσύ. Θα το πάρεις το τζάμπα εδώ. Τα αγαπάμε όλοι, ρε παιδί μου, το κέρασμα και αυτά. Αλλά όταν πας επί τούτου και ψάχνεις μόνο αυτό το πράγμα, είναι λίγο τρομακτικό, δεν συμφωνείτε?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Και εγώ δεν μπορώ να επεκταθώ πολύ.
3: Ή όπως, ρε παιδί μου, όταν έχει κάπου μπουφέ, αλλά είναι εταιρικό. Που έρχονται όλοι, ρε παιδί μου, με τις σακούλες. Να πάρω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Στην αρχή, νομίζω, και σε εμάς το δικό μας το πάρτι ήταν πιο free. Δεν ήτανε.
1: Πότε, χθες?
3: Ανοιχτό προς όλους.
0: Τα πρώτα
3: παλιότερο
0: χρόνια εννοεί.
1: Την πρώτη χρονιά. Και μετά καταλάβανε τι γίνεται και το κλείσαν. Γιατί σου λέει δεν θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο.
0: Την προηγούμενη φορά που πήγα, μιλούσε ένας επίσημος τύπου, δεν ξέρω, βουλευτής, υπουργός, νομάρχης, δήμαρχος, κοινοτάρχης. Κοστομαρισμένος εκεί και μιλούσαν. Και είχαν, είχαν ένα μπουφέ σκεπασμένο. Δηλαδή του τύπου μόλις τελειώσει να ανοίξουμε το μπουφέ. Και από κάτω δεν παίζει να άκουγε κανένας και δεν ήταν κανένα ομιλία. Ήταν όλοι κάτι άσχετοι, οι οποίοι περιμένανε αγανακτισμένοι, δρομένοι γιατί είχε ζέστη. Του τύπου πέστε να τελειώνουμε να φάμε, ξέρεις.
3: Ή δεν θυμάμαι και σε ένα άλλο event που ήμασταν πάλι, που ερχόντουσαν και μας ρωτούσαν, θα έχει μπουφέ μετά. Δεν θυμάμαι όμως σε ποιο.
0: Θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, Stereo Love έρχεται τώρα. Edward Maya και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Bruno Mars, guys. Και τώρα θέλω να σας πω ότι αν είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον αγαπημένο μας, τον Mega Bug.
2: Υποθήκαμε ορεξάτη για δουλειά, λέω σήμερα θα το πάω τάπα. Μέχρι να ανοιχτώσει. Αλλά από ό,τι βλέπω το πάει για βροχή. Τι θα δω τι γίνεται. Άρα στο τώρα μην γίνουμε και χάλια και βραχούμε και κρυολογήσουμε και αρρωστήσουμε και πεθάνουμε στο φινάλι.
1: Εν τω μεταξύ δείχνει που δεν έχει ούτε ένα σύννεφο, ρε παιδί μου. Ή ένα μικρό συννεφάκι, ξέρω εγώ, έχει. Το πάει για βροχή, τώρα δεν είναι για δουλειά.
0: Λοιπόν, τέλειο. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
16: Σιγά τη μ***α, το μισό.
17: Αυτό μ' αρέσει.
18: Οκ. Okay.
17: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
15: Άκουσε.

0: www.radiomeropolis.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το break. Τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε σε αυτή την Πέμπτη. Παραμονή για το, παραμονή για το άνοιγμα των σχολείων, Βασίλη.
2: Τώρα
1: ανοίγουν τα σχολεία, παιδιά. Επίσημα, ναι. Έχουμε αγιασμό αύριο.
2: Καλέ, δεν το ήξερα. Νόμιζα από Δευτέρα. Γιατί το κάνανε Παρασκευή?
1: Τι να σε πω τώρα, έτσι το κάνανε.
2: Σου λέει Παρασκευή θα κάνουμε τον αγιασμό, θα
1: αυτό,
2: γλιτώσετε.
1: Ναι.
2: Δευτέρα κανονικά.
1: Δευτέρα, τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
3: Έχουμε το παιχνίδι μας το τρίτο, το γραμμάτο. Mm-hmm. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν μπορεί να γίνει δική σας εκείνο το παιχνίδι.
2: Έχουμε πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε και επίσης έχουμε και τη viral είδηση τη δική μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Bad Bunny, Nueva York.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Animal έπαιξε, σωστά.
1: Βάλγα τίποτα μετά. Τώρα. Διπρόσωπο, φίδι. Κολοβό.
0: Γιατί είμαι διπρόσωπο, πε τα. Θέλω να τα λες στον αέρα, δεν θέλω να μιλά.
1: Πριν 10 δευτερόλεπτα πριν ανοίξουμε το μικρόφωνο, κράζει και μετά. Και τώρα.
0: Όχι, τι έκραξα όμω, τι έκραξα. Πε.
1: Άντε, δεν είσαι εδώ πέρα με στο στούντιο, δεν κάνω.
0: Δεν κάθεσαι να κοιτάξει.
1: Αν αρχίσω να σε κράζω με την καλτσάρα που είσαι έξω. Άντε τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Μωρή μου, μια ένα χειμώνα με το που φάνε έβγαλες. Κουβέντα δεν σε
1: είπα. Αυτό έγινε τον πρώτο χειμώνα 2 μέρες. Και από τότε το θυμάσαι.
0: Ήταν 2 μέρες με την που φάνε, άραπες.
1: Στρουθοκάμιλε.
2: Νιώθω σαν σύμβουλο. Πείτε μα, εσά τι σα ενοχλεί στη σχέση σας.
0: Μα ξέρει κάτι. Απλά την

0: στην Κλίμη που έχετε γιορτή τη, στη Μινοδόρα, στη Μητροδόρα και στην Πουλχερία μας.
1: Ωραία, με τις Μητροδόρες και τις Μινοδόρες.
2: Είναι και άλλες, έτσι είπες όλες. Πάλι έκανες
0: λάθος. Είπα, Πουλχερία.
2: Όχι, είπες μόνο τη Μητροδόρα.
0: Και τη Μινοδόρα είπα.
2: Την Ινφοδόρα γιατί
0: ψάχνω γιορτά. Την Ινφοδόρα.
1: Παιδιά! Παιδιά, τι κάνουμε εδώ! Λοιπόν, μπείτε στο zoo.gr, κατεβάστε την εφαρμογή μας και βρείτε για την έρευνα που έχουμε. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια θέλετε να ακούτε περισσότερο, ποια σας αρέσουν, ποια έχετε βαρεθεί. Και φυσικά, αν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για τα 100 ευρώ μετρητά που έχουμε.
2: Τι λες, ρε εσύ.
1: Βεβαίως.
2: Παιδιά, εγώ τώρα να σας πω πως δεν ξέρω αν σας έχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους. Το Nova More ήρθε όμως για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα.
0: Wow.
2: Τι, πες το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Τι είχες θέμα.
0: Είχα κάποια άχρηστα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Άχρηστα ήταν.

0: υπάρχει μια παροιμία που λέει. Ουδής πώς πάει,
1: κρυπτών
0: από τον ήλιο.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε αυτόν τον όμιλο, λογικά σε αυτόν τον θα έρθει και η απόλυσή μας μετά από αυτόν τον. Την είχα καταλάβει. Είχα καταλάβει, έλεγα στο Βασίλη, έπανα και τον πινάκι, θυμάμαι το τηλέφωνο και έλεγα: Βασίλη, θεωρώ ότι είναι λίγο ποχθόν, είναι ψεύτρα. Έχει αυτό το στυλ του καλού κοριτσιού και το παίζει όλο θλιμμένη και στεναχωρημένη κτλ. Ευτυχώς σήμερα έδωσε ο Θεός και θέλω να τα ακούσει όλος ο κόσμος εκεί έξω και αποκαλύφθηκε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που λένε όλοι ότι τον κάνουμε bullying. Η Κατέρινα Καρακιτσάκη.
1: Να πω, να κάνουμε το story time.
0: Πες Βασίλη, σε παρακαλώ, τι έγινε.
1: Λοιπόν, χθες είμαστε στην έκθεση, ωραία.
0: Είχαμε
1: το πάρτι, το εταιρικό. Και εκεί, στα τελειώματα σιγά-σιγά, Κατέρινα τη ρωτάω, πού θα πας. Μου λέει, θα βγω με παρέα.
0: Με τις φίλες μου.
1: Με παρέα, θα σου πω. Μου λέει, με παρέα. Λέω, παρέα μπορεί να είναι, λέω, και ένα άτομο.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, θα είμαστε πολλοί. Πόσα άτομα, τη λέω, θα είστε, Κατερίνα. Λέει, θα είμαστε μαζί με μένα τέσσερα. Άρα, ναι, μπορεί να είναι και ζευγαράκι. Mm-hmm. Όπως το λένε.
0: Όχι.
1: Φίλες. Θα είμαστε, λέει, τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Mm-hmm. Λέω, μπορεί αυτό το αγόρι να είναι, λέω, κάποιο δικό σου. Όχι, μου λέει. Σου λέω, ορκίσου, μωρή. Έτσι, επιλέξει. Ναι. Μου ορκίζομαι. Εντάξει, και εγώ το αφήνω, κύριε παιδί μου.
0: Και χθες έλεγες και για τα θεία.
2: Έλεγες
0: και για τα θεία. Έλεγες χθες, το έπεσε και χριστιανή.
1: Τελειώνει εκεί πέρα. Ωραία, και τώρα έρχεται εδώ πέρα. Κάτι λέει στο Μαργαρίτη, συνέχισε παρακαλώ την ιστορία.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχει γίνει όλο αυτό και λέγαμε χθες για την έκθεση και λέει, χωρίς να τη ρωτήσουμε, καθόμαστε μέσα στο διάλειμμα και να λέει: ρε εσείς, τι ωραία περνούσαμε χθες. Κακώς κανόνισαμε τα κορίτσια να βγούμε. Μόνη της, έτσι. Ένα μόνιμο ψέμα είναι αυτή. Έρχεται λοιπόν μήνυμα από το φίλο μας τον Τζον Τσάν, τον οποίο θα το κάνουμε επίσημο ρεπόρτερ. Επίσημο ρεπόρτερ της εκπομπής και λέει: καλησπέρα, παιδιά. Κατέρινα, χθες την είδες τελικά την ταινία? Και λέω, έχει έρθει ένα μήνυμα, Κατερινά. Ποια ταινία, πού πήγες?
2: Μα εγώ σας είπα ότι πήγαμε στο μαγαζί που είναι απέναντι από το.
0: Και αρχίζω και ρωτάω μετά τον Τζον Τσάν. Με ποιους ήτανε, Τζον Τσάν? Ήτανε με αγόρια κορίτσια, με έναν άντρα. Ρωτάω, γιατί ξέρουμε και τα γούστα τους. Να αρέσουν οι κοντοί με τα πράτσα. Λέω, ύψος Μετρέου. Εδώ είμαστε, λέω. Και λέω, και μου λέει, ήταν οι δυο τους εκεί κάτω. Χέρι-χέρι.
2: Δεν είμαστε χέρι-χέρι, αυτό είναι ψέμα.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Αυτό είναι ψέμα, Τζον Τσάν. Πού μας είδες χέρι-χέρι?
0: Ξέρεις κάτι, άντε σε μένα και στο Βασίλη. Στην Πινελόπη που είναι και φίλη σου και όλη μέρα το παίζεις φίλη που εδώ μέσα την κράζει το κλειπόρτσα. Δεν τρέπεσαι. Μη βύχεις. Δεν σε σώζει το βήχα σου, τα αρρώστια καμία.
2: Είναι ψέμα αυτό, δεν ήμασταν χέρι-χέρι. Ήμασταν με το φίλο μου το Στέλιο.
1: Ψέμα. Καλά, το Στέλιος είναι Στέλιος. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει. Γιατί τη λέμε τη Κατέρινα, δείξε μας, Μαρία, ποιος είναι αυτός. Δεν σας δείχνω. Είναι φίλες μου. Είναι φίλες μου.
2: Γιατί να τον κάνω expose, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, αφού δεν σε ρώτησε κανένα σήμερα, γιατί έλεγες μόνη σου και παραμιλούσες για να καλύψεις τις ντροπές σου. Τις ντροπές σου που βρέθηκε ο άνθρωπος και τα είπε. Τις ντροπές σου για να καλύψεις. Έλεγες από μόνη σου, τι ωραία, περνούσαμε χθες. Κακώς βγήκαμε τα κορίτσια. Χωρίς να τη ρωτήσουμε.
1: Ευτυχώς μας έστειλε μήνυμα ο Τζον και όσο διαβάζει τα μηνύματα, η Κατερίνα κυκλοφορεί. Βρε κουτσαμπάλα! Ναι. Βρε κατήλα!
0: Αυτή είσαι, κορίτσι. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκα. Σε είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή τι είσαι. Σε είχα καταλάβει. Επιβεβαιώθηκα. Λες ψέματα στους συνεργάτες σου, λες ψέματα στους φίλους σου, είπες ψέματα σε έναν ολόκληρο όμιλο εχθές που έφευγες και χαιρετούσες 400 άτομα και έλεγες πάω να βγω με τις φίλες μου και ήσουν χέρι-χέρι στα υπόγεια. Στα υπόγεια του Οντεών με έναν τύπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
2: Δεν ήμασταν χέρι-χέρι, αυτό είναι ψέμα.
0: Αυτό σε πείραξε.
2: Αυτό είναι ψέμα.
0: Αυτό σε πείραξε. Πώς ήσασταν πόδι-πόδι. Πώς είναι τίποτα άλλο άνθρωπο στα υπόγεια εκεί, στα πάρκινγκ.
2: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε!
0: Πέσε, τέλος πάντων, ό,τι θες να κάνεις στη ζωή σου, αφού βάζεις προτεραιότητα.
1: Δεν μας πέφτει λόγος, το
0: κάνουμε. Δεν μας πέφτει λόγος. Αυτή είναι πάντως, να την ξέρετε. Πάμε σε Miley Cyrus. Let's go. Καμία ντροπή, ρε φίλε.
2: Τζον Τσάν.

0: Show me love, 30 λεπτά μετά τις 6. Προσπαθώ να ηρεμήσω μετά το σοκ όλο αυτό που έχω πάθει. Να δώσουμε τα έσημα φυσικά στο φίλο μας τον Τζον Τσάν, ο οποίος πλέον επίσημα χρήζεται ως reporter Τσάν. Έτσι θα τον ονομάζουμε. Είναι ο reporter Τσάν. Είναι ο απόλυτος, είναι ο καλύτερος, είναι ο μέγας. Και επειδή κυκλοφορεί πάρα πολύ το παλικάρι έξω με τις παρέες του, δεν θα μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Reporter Τσάν μπροστά σου πάντα.
1: Βασικά ο Τζον Τσάν αρχικά δεν μας είπε πού ήτανε.
0: Γιατί να σου πει, δεν μας αφορά, δεν είναι μέλος εκπομπής. Δεν μας αφορά τι κάνει το παιδί. Ελεύθερο παιδί κάνει ό,τι θέλει. Εσύ μας το παίζει εδώ πέρα. Κάθε Κυριακή κοινωνία.
2: Εσύ είμαι ελεύθερη, αλήθεια.
0: Τέλος πάντων, πες το θέμα σου.
1: Λοιπόν, ένας άντρας πήγε στον οδοντίατρο για πονόδοντο και οι ακτινογραφείς αποκάλυψαν ένα σπόρο γκουάβα να φυτρώνει μέσα σε κουφάλα δοντιού.
0: Ένα σπόρο
1: γκουάβα. Τώρα τι είναι αυτό.
2: Γκουάβα δεν είναι.
0: Μεγαλώνει πολύ αυτό.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ. Λέει, η ζέστη, η υγρασία και τα υπολείμματα τροφών στο στόμα φαίνεται πως δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο σπόρος να βλαστήσει και να μείνει εκεί για μέρες.
0: Ο άλλος είχε ολόκληρο φυτό μες στην κουφάλα.
2: Είναι τροπικό φρούτο, λέει εδώ.
1: Α, φρούτο, wow. Το μικρό βλαστάρι, λέει, συνέχισε να αναπτύσσεται μέχρι που ο πόνος έγινε έντονος. Τελικά ο οδοντίατρος αφαίρεσε τον κατεστραμμένο φρονιμίτ και μαζί του απομακρύνθηκε και ο απρόσμενος φιλοξενούμενος.
0: Η κουβάλα λειτουργήσε σαν θερμοκήπιο, δηλαδή. Για το φρούτο.
2: Έχω ακούσει ευρωμιάρδες και βρωμιάρδες, αλλά.
0: Τόσο πολύ, όχι. Να φυτρώνουν φρούτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα, παιδιά, είναι το τελευταίο μας και έχουμε το παιχνίδι μας μετά, το τελευταίο μας παιχνίδι,
2: Ναι, ναι, το γραμμάτο.
0: Το γραμμάτο παιχνίδι, μείνετε εδώ.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητα. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
5: Wow!
15: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
7: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
5: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
16: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
7: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
17: Σας περιμένουμε!
7: Και η είσοδος ελεύθερη.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το.
20: Πες το.
17: Zoo Radio.
20: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 7 βρισκόμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι το γραμμάτο με 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Μπορούν να γίνουν δικά σας. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα. Η Κατερίνα βασικά. Ελπίζουμε να πει την αλήθεια αυτή τη φορά. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις από τρία πράγματα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας και τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 για να παίξετε μαζί μας.
0: Έτσι ακριβώς. Ένα υπέροχο γεύμα λοιπόν από την καντίνα Delicatessen. Έτσι θα γίνει δικό σας. Να πάτε να φάτε με την παρέα σας ό,τι τραβάει η όρεξή σας, βρε. Ό,τι θέλετε θα φάτε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Η Κατέρινα λέει Α, λέτε stop και στο γράμμα που θα σταματήσετε έχετε 10 δευτερόλεπτα να πείτε ένα αντικείμενο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Είμαι Γιώτα.
0: Τι κάνεις, Γιώτα?
2: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Σας τηλεφωνώ από την εξωτική Έρμη.
0: Θα είμαστε εκεί το άλλο Σάββατο. Στη Θέρμη.
2: Αχ, τι καλά, θα είμαστε ό,τι το ξέρω, το ξέρω.
0: Να έρθεις, θα σε γνωρίσουμε και από κοντά.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Γιώτα, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Η Κατερίνα θα πει ένα γράμμα, εσύ λες stop και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις 3 αντικείμενα από αυτό το γράμμα. Ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
0: Πι. Τρία γράμματα από περίμενε χρόνος. 3, 2, 1.
2: Πινούνι πόρτα, τι πόρτα.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο, εσύ! Απίστευτη! Σταχωρέθηκε η Κατερίνα γιατί δεν αρέσει να κερδίζει ο κόσμος. Αλλά ένα υπέροχο γεύμα.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα!
4: Όχι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την Κατερίνα Delicatessen! Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά κι εμείς. Πάμε σε Golden αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, Fever Dream. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος για άλλη μία εκπομπή. Μια εκπομπή που μας έδωσε πολλά ηθικά διδάγματα σήμερα. Ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είπα ψέματα. Αμέσως λοιπόν, με βάλετε στον τοίχο.
0: Αυτό ήταν. Άλλοι σε βάλαν στον τοίχο χθες. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε. Πάμε στα σπίτια μας. Εμείς τουλάχιστον, εγώ με τον Βασίλη.
2: Έχει εγώ σπίτι μου, θα πάω.
0: Δεν ξέρω πλέον. Θα μας λες άσπρα, θα θέλεις ότι είναι μέρα και θα κοιτάμε αν είναι νύχτα.
1: Αυτό και θα κοιτάμε. Καλημέρα θα λέει και θα βλέπουμε έξω τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων, καλή ζωή να έχεις. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, πανέτοιμος για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε, παιδιά, 7 η ώρα Dan. Έρχονται εδώ οι πιο τρελοί από τους τρελούς. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Αναδιαφυσβήτητα το καλύτερο πρωινό της πόλης. Bill Nackis, Νάνση Βλάχου και Σκάτς. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 4. Τα φιλιά μας.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
20: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
21: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
23: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
24: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
23: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθε η όμορφη Πέμπτη και βλέπω το σουκού να χνοφαίνεται. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω εννοείται πολλά νέα από το χώρο της μουσικής. Έχουμε στις 8 το hit list και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως πολύ δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε με Άρτζι Μεντούζα Πολιάνα και Μελωδία. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Feeling τραγούδια. Μπάουσα και Magnetic τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να σας πω πως έφτασε, πως φτάνει επιτέλους η μεγάλη ημέρα για τη συναυλία από τη ΔΕΗ. Αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Α, και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Οπότε μην το χάσετε. Λοιπόν, σας περιμένω στο Viber του Zoo να μου πείτε πώς είστε σήμερα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και εγώ για να σας φτιάξω τη διάθεση να σας πω πως αύριο η Παρασκευή μας προβλέπεται υπέροχη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα, καθαρό ουρανό και μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς. Lana Del Rey έρχεται τώρα με το Blue Jeans εδώ στον Zoo.

αγαπημένη dance συνεργασία ανάμεσα σε Jennifer Lopez και David Guetta ήταν το Save Me Tonight εδώ στον Zoo 90,8. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά στον Κλίμη, την Κλιμεντίνη, τη Μινοδόρα, τη Μητροδόρα και την Πουλχερία που γιορτάζουν. Αν μας ακούς και έχεις γενέθλια, χρόνια πολλά και σε σένα. Λοιπόν, όπως είναι λογικό, από χθες γίνεται χαμός εξαιτίας του απρόσμενου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Σίγουρα πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες. Αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και όντως ήταν ένα στάρ. Νομίζω δεν θα ξεχάσει ποτέ. Imagine Dragons και Bones παίζει τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGio.gr.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
16: Πες το.
18: Πες το.
19: Zoo Radio.
18: Zoo 90,8.

εδώ είμαστε στην αγαπημένη παρέα σας. Ζου 90,8 We Play The Hits. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στη Δήμητρα, στον Γιάννη, στη Χριστίνα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη, στην Τσιμισκή, στην Κάθοδο, στην Κατσιμίδη και φυσικά έχουμε όπως πάντα Αδριανοπόλεως Καλαμαριά και Εθνικής Αντιστάσεως στον Φοίνικα.

Weekend και Ariana Grande ήταν το Save Your Tears εδώ στον Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και φέτος η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε στους BTS, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με εντυπωσιακό τρόπο το βορειοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας τους Arirang και έγραψαν ιστορία στο SoFi Stadium του Los Angeles, καθώς προσέλκυσαν συνολικά περίπου 1,92 εκατομμύρια θαυμαστές. Απίστευτος αριθμός. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία, Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Αυτό μ' αρέσει.
17: Οκ. Okay.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Σας έλειψα, εδώ είμαι φυσικά. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι χαμό έχει προκαλέσει η Miley Cyrus. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και τώρα εννοείται πως έχουμε το αγαπημένο Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 κορυφαίες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται το Μιτσίκο από DJ Gotcha και Jason Derulo. Βάλτε το στο τέρμα να το απολαύσουμε. Είναι το Hit List και παίζει εδώ στον Zoo.
9: Zoo Radio.

0: Δεύτερη θέση για τον Bad Bunny στο σημερινό hit list με τον Nueva Yol εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Michiko. Στο νούμερο 4 το Take Me There από τον Daddy. Και στο νούμερο 3 το Loco Loco. Στο νούμερο 1 έρχεται η BB Rexha με το New Religion. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό και σύγχρονη dance αισθητική. Στο τραγούδι φυσικά συμμετέχει και το βρετανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής Faithless, ενώ το κομμάτι περιλαμβάνει στοιχεία από τη θρηλυκή επιτυχία τους Insomnia. Δεν πρόκειται βασικά για ένα απλό sample, καθώς έχουν ενσωματωθεί αυθεντικά στοιχεία της αρχικής παραγωγής του τραγουδιού. Πάμε να τα απολαύσουμε, δυναμώστε την ένταση. BB Rexha και Faithless έρχονται τώρα στο νούμερο 1 με το New Religion.
1: Νούμερο 1.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Μοναδικό throwback, Bangladesh, Kidon και Obsession από το 2013 τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και θα σας πάω στην αγαπημένη Miley Cyrus τώρα, η οποία επέστρεψε μουσικά και επιστρέφει και στη σκηνή, προκαλώντας τεράστιο ενθουσιασμό. Η ζήτηση για τα εισιτήρια των δύο νέων συναυλιών της στο Hollywood Bowl καταγράφει εντυπωσιακά επίπεδα. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σχεδόν 1,5 εκατομμύριο από τους φανς της 33χρονης τραγουδίστριας μπήκαν στην ουρά για την προπόληση των εισιτηρίων σε μια πρωτοφανή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η Miley Cyrus θα ανέβει στη σκηνή του Hollywood Bowl στις 16 και 18 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τις πρώτες μεγάλες συναυλιακές εμφανίσεις της από τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχε εμφανιστεί στο φεστιβάλ Corona Capital στην πόλη του Μεξικού. Και μην ξεχνάμε φυσικά πως 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί και το 10ο της studio album με τίτλο Bass Persuades. Περισσότερα, αν θέλετε, θα διαβάσετε στο zooradio.gr. Dua Lipa έρχεται τώρα με το Training Season εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
8: Οκτώμιση δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης για λίγο ακόμα στην παρέα σας με το Ζουφάν. Καλησπέρα και στο Στέφανο και στη Δήμητρα που μας ακούνε από το σπίτι. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο zooradio.gr, πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα του Ζου, πείτε μας ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι, και διεκδικήστε και 100 ευρώ μετρητά. Jonas Blue και Maliv έρχονται τώρα με το Edge of Desire στον Ζου.

0: Ατμοσφαιρικό In and Out of Love από Ρίβο και Armin Van Buuren εδώ στον Ζου 90,8. Και μην ξεχνάτε, αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ΔΕΗ φέρνει τη στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και εννοείται πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Πάμε και στο Track of the Day. Θα ακούσουμε το Baby Wow των Karol G, Udeline και Ρουσόφσκι. Η Κολομβιανή Star κατακτά την κορυφή των παγκόσμιων charts με το νέο τραγούδι της, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ με τίτλο No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας τώρα μέχρι και τις 12 και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoufan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the day! Track of the day!

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου το κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
11: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
10: Νούμερο 4.

0: Μαλακά, παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το τριωρό μας το αγαπημένο. Έφτασε η 5η, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Η ώρα είναι σχεδόν 9, είναι παρά 1. Και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Ζου Nights λοιπόν, και είμαι πανέτοιμη να περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. 10 επιτυχίες παίρνω στη σειρά χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

βέβαια ακόμη άχαστο throwback, καταπληκτικό Empire State of Mind, Alicia Gaze, Jay-Z, εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 9 και 16 λέει το ρολόι και έχουμε ξεκινήσει μόλις πριν από ένα τεταρτάκι. Θα είμαστε παρέα έως και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Έχω ανακαλύψει ονόματα που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω μηνύματα στο Viber να μου πείτε τα νέα σας όπως κάθε βράδυ. 69 39 908 90 και 8.

Αυτό ήταν το Dracula και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα, ζωντανά στην παρέα σας μέχρι και τις 12, εδώ θα είμαστε. Και δεν ξέρω, σήμερα υπάρχει ένα vibe λίγο... Είναι από περίεργο, είναι αυτό το που όλοι μιλάνε για το μαζονάκι και όλα, όλοι ακούνε μαζονάκι και όλο αυτό. Δεν ξέρω, με έχει βαρύνει λίγο. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας στο Viber. Στείλτε μου ένα μήνυμα έτσι να μοιραστούμε λίγο τις σκέψεις, ρε παιδί μου. 6939-908-908. Σε άλλα νέα, σήμερα είχε αρκετή ζέστη, έφτασε έως και 31 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο Παρασκευή, από 23 έως 31 πάλι. Σαββατοκύριακο, ίδιες θερμοκρασίες, απλά με συννεφιά και Κυριακή μπόρες, λένε εδώ οι προβλέψεις. Τώρα μπορεί και αυτά να αλλάξουν. Πάντα αυτό συμβαίνει. Self-aware είναι η επόμενη επιτυχία και την ακούμε αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
8: Hey! We play the hits. Zoo Radio!
9: Zoo Radio, καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη βράδυ και εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και φέρνω σε λίγο Talk to You, Bad Dreams, Hate That I Made You Love Me και έχουμε πολλά ακόμη. Τώρα Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Χρειαζόμασταν λίγο Jason Derulo τώρα να ανέβουμε. Take You Dancing εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12. Και λοιπόν, η μέρα που περιμέναμε τόσο πολύ καιρό έχει φτάσει επιτέλους. Έβλεπα καιρό στα social τις ειδοποιήσεις και όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του αγαπημένου μας Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε δίνουμε όλοι ραντεβού στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χώρο και πάρα πολύ ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Οπότε ετοιμαστείτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Συντήτητε και τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακιά.
8: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
6: Σιγά τη μ***α, το μισό!
1: Αυτό μ' αρέσει!
12: Οκ! Okay.
1: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: www.radiomeri.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους τους βραδινούς μου τους φίλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και είναι 5η βράδυ 10 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ ωραία κάπου σε κάποια βόλτα, να πηγαίνετε κάπου έτσι ένα Σεπτεμβρία, αυτό το βράδυ του Σεπτέμβρη, εν πάση περιπτώσει. Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαι εδώ για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες. Moving to the Sun είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες τώρα που έρχονται στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ήταν ο αγαπημένος Ed Sheeran με το Shape of You. Ο οποίος Ed Sheeran σε μια συναυλία που είχε τώρα πρόσφατα στο New Jersey, απρόσμενα υποδέχτηκε πάνω στη σκηνή, λέει, την Καμίλα Καμπέγιο για μια σπάνια κοινή ερμηνεία τους μαζί με το τραγούδι Bam Bam. Και σοκαρισμένοι όλοι οι θεατές από κάτω πάρα πολύ χάρηκαν και πολύ τους άρεσε αυτό το, αυτή η διάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα έως και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και φύγαμε τώρα για David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

αυτός ήταν ο αγαπημένος μας Harry Styles και American Girls εδώ στον Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και είναι η γνωστή αγαπημένη μου στιγμή της σημερινής εκπομπής. Πάμε λοιπόν για τις ταινίες της εβδομάδας, Πέμπτη σήμερα, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε αισθηματική, μαγικά φίλτρα 2, δεν έχω δει το 1. Μετά, Oasis, Don't Look Back in Anger, είναι ντοκιμαντέρ. Hope, περιπέτεια. Κόκορας, δραματική κομεντή. The Match, πάλι ντοκιμαντέρ. Με κάθε κόστος, περιπέτεια. Τρίτο ντοκιμαντέρ, ελληνικό αυτή τη φορά, αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο. Μετά έχουμε την επέλαση, περιπέτεια. Και κλείνω με αστυνομικό θρίλερ, Φάκελος 137. Πολλά είχαμε για αυτή την εβδομάδα. Αν δείτε κάποιο και σας αρέσει, φυσικά περιμένουμε update. Lovely Words είναι η επόμενη επιτυχία και το ακούμε αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-ups στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το!
5: Πες το.
4: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 36 λέει το ρολόι και έχουμε άλλο τόσο μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε Περσέμπρεση, Next Summer, Μιτσίκο και πολλά ακόμη. Τώρα Τζαμάικα Μπαμ Μπαμ και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο, τε φιλισίτο εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στο μικρόφωνο έως και τις 12. Και τώρα είναι μια περίοδος που ξεκινάμε κάτι, κάτι καινούριο, ξέρετε, νέα σεζόν κτλ. Αν αυτό το κάτι είναι σπουδές, φυσικά στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στην καρδιά της πόλης, σε δύο κάπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Είναι ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγροεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση και είναι η ώρα που πρέπει να προλάβετε και να ψάξετε για τις εγγραφές του Οκτωβρίου. Έχουν μόλις ξεκινήσει και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Φύγαμε τώρα για Dave και Thames. Είναι το Rain Dance αγαπημένο και το ακούμε δυνατά στον Ζου.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά, ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ, αν τυχόν, αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να είτε εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio
8: 3.
7: Top 5. Νούμερο 5.
9: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
7: Νούμερο 4.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 11 ακριβώς λέει το ρολόι. Και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα για την Τρίτη. Και τελευταία μας ώρα για σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Είναι τα Zoo Nights λοιπόν. Και φυσικά έχω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά και όχι μόνο. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η Pink και πάρα πολύ ωραίο throwback. Please don't leave me. Και εγώ είμαι η Έλενα, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και θέλω να σας πω ότι αν θέλετε εσείς να αποφασίζετε ποια τραγούδια θα ακούτε και ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, πείτε μας αυτά που σας αρέσουν και ποια δεν σας αρέσουν και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Μπορείτε να πάρετε μέρος στην έρευνα του Ζου 90,8 και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο zooradio.gr και να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.

είναι η αγαπημένη μας Ολίβια Ντίν και το Μάνα 90 εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας έως και τις 12. Και επιτέλους έφτασε ο καιρός που περιμέναμε τόσες μέρες. Έμειναν μόνο δύο τέλος πάντων για την μεγαλύτερη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε παρέα, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που θα μας χαρίσει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το είπαμε τώρα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε. Λόκο Λόκο είναι η επόμενη επιτυχία και το ακούμε αμέσως τώρα στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλιφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: Πες το. Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
8: Είμαστε Zoo 90,8, We Play The Hits, στα 33 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο έρχεται τραγούδι που λατρεύω εδώ και χρόνια, Τζερουσαλέμα, μετά Mr. Know It All και Magnetic. Τώρα όμως ακούμε Show Me Love και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

Λάρσον και Last Life εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Με αυτά και με αυτά πήγε σχεδόν 12 η ώρα και πώς περνάει έτσι η εβδομάδα. Αύριο έφτασε κιόλας η Παρασκευή. Φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackie και η Boss Crew θα είναι εδώ και θα σας περιμένουν. Η Νάνση και ο Σκάτζ. Και θα είμαστε κι εμείς παρέα αύριο το βράδυ πάλι για να κλείσουμε την εβδομάδα μας μαζί στις 9 ακριβώς εδώ με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα μαζί σας και θα σας αφήσω με αγαπημένο Παπαούτε. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Βάλες, βάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Αυτό μ' αρέσει.
2: Οκ.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
5: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: όχι πάλι, κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.